936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θα κοινοτυπήσουμε.
2: Για πες.
1: Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ρε παιδιά. Όταν έρχεται Παρασκευή και είναι και καλοκαιράκι,
2: μη
1: εντάξει.
2: Μη συζητάς.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ανεβασμένα.
2: Α, στα όλα.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Η διάθεση είναι.
1: Κάτι.
2: Η διάθεση είναι.
1: Λέτε τίποτα.
2: Απαπαπαπα.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας πάλι για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου.
2: Πάντα.
1: Πάμε, παιδιά.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, εντάξει, χωρίς κουνούπια δεν γίνεται.
1: Για κουνούπια ή εγώ το σοκ που έπαθα από τον τίτλο. Για διάβασε τον τίτλο της είδης, θέλω να διαβάσει να μου πεις αν θα καταλάβαινες εσύ τα κουνούπια.
0: Πώς ανακαλύφθηκε το Ιαπωνικό σπιράλ.
1: Ναι.
0: Το φιδάκι εννοεί.
1: Ειλικρινά δηλαδή, όμω σκέφτηκα.
0: Καλέ, το φιδάκι εννοεί. Αυτό το πράσινο πράγμα, το τρυφό που
1: τι
0: το ανάβει.
1: Όχι, Χρυσέ
0: και...
1: μου, δεν πήγε το μυαλό μου στο φιδάκι.
0: Τι να σου πω, σε έχει πιάσει το καλοκαίρι.
1: Έχει πιάσει το καλοκαίρι, κανονικά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. 1895, τόσο
1: παλιά. Πού θα μας πας.
0: Από τον Eiichiro Ueyama και την Yuki, τη σύζυγό του,
1: ναι,
0: χρησιμοποίησαν sticks με άμυλο και αποξηραμένη φρούδα πορτοκαλιού και πύρεθρο, τα οποία τα άλαβαν και διαρκούσαν περίπου 40 λεπτά. Μετά η γυναίκα είπε να το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο.
1: Α,
0: είπε, το σπιράλ. Έτσι. Και από μακρουλό το έκαναν σπιράλ. Το φιδάκι εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο, αλλά πρόσεξε, υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικές μέθοδοι για να διώξουμε τα κουνούπια.
1: Αλήθεια αυτό, και η σιτρονέλα δεν είναι.
0: Εθέρια έλετα.
1: Ναι.
0: Έλαια, συγγνώμη. Αρωματικά κεριά. Αφέψιμα χαμομηλιού. Αρωματικά βότανα.
1: Ναι.
0: Και σκόρδο.
1: Μακριά από εμάς το σκόρδο, τώρα μας χαλάσει την ατμόσφαιρα.
0: Το φτιάφι του σκόρδου, λέει, αποθεί κουνούπια ψήλου, κόψε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τη στο νερό για λίγες ώρες. Και ψεκάστε το σπίτι.
1: Μα αστειεύονται του αλουνού το σπίτι, όχι το δικό μας. Δηλαδή, ειλικρινά όμως. Να δω στην κουρτίνα σκορδό νερό.
0: Έτσι.
1: Να μου σηκωθεί τρίχα.
0: Γιατί καλέ, σου ανοίγει την όρεξη.
1: Ναι, καλά. Γιατί πράγμα.
0: Για φαγητό. Όπως σήμερα, παιδιά, εντάξει.

0: εκεί στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτό είναι μια περίεργη ιστορία.
1: Ακούω.
2: Θα μιλήσουμε για μια μίνι σειρά, έτσι, δεν είναι, 8 επεισόδια νομίζω είναι.
1: Ναι.
2: Που στην Ισπανία όταν πρωτοπαίχτηκε, πριν την τσιμπήσει η μεγάλη πλατφόρμα,
1: μάλιστα,
2: δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι.
2: Και όμως πρόκειται για μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία πήγε πολύ καλά στην πλατφόρμα. Τι είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε την ιστορία ενός τύπου, αφότου βγαίνει από τη φυλακή, 9 χρόνια ήταν φυλακισμένος γιατί κατά λάθος σκότωσε έναν άντρα. Κατά λάθος όμως. Τι γίνεται τώρα. Αυτός, αφού βγαίνει από τη φυλακή, προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του με τη γυναίκα του, να κάπως να το προχωρήσει, βρε παιδί μου, να τα αφήσει πίσω του.
1: Και μπαίνει στη μέση αυτή.
2: Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα εξαφανίζεται.
1: Α,
2: η γυναίκα του.
1: Α, η γυναίκα του.
2: Του κάνει ένα τηλεφώνημα,
1: ναι,
2: και εξαφανίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μάτια στρέφονται. Λογικό δεν είναι, αν έχεις μπει 9 χρόνια για φόνο στη φυλακή.
1: Σε αυτόν.
2: Ναι.
1: Ναι, και.
2: Ο τύπος. Και η εξέλιξη του πράγματος είναι να δούμε τι γίνεται. Κάθε μες επεισόδιο μαθαίνεις και κάτι εντυπωσιακά ενδιαφέρον. Παίζει ο Μάριο Καζάς και ο Χαβί Σεζ.
1: Ναι.
2: Είναι από το 2021, όπως είπα, είναι μίνι σειρά μυστηρίου.
1: Mm-hmm.
2: Εάν κάποιος δεν ενοχλείται από τις ξένες γλώσσες, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί που δεν παρακολουθούν στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ αδύνατο.
2: Δυσκολεύονται με
1: εμένα που τα βλέπω.
2: Αλλά είναι, δηλαδή δείτε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, ο τίτλος είναι.
2: Ο αθώος.
1: Μάλιστα, εντάξει. Καταλαβαίνω ποιο είναι το φινάλι.
2: Εντάξει. Μπορεί.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμενός δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη. Η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τα επόμενα λεπτά της πρώτης ώρας με μια ενδιάμεση σοβαρή διακοπή λόγω του ότι θα έχουμε τη Βασιλεία εδώ.
1: Ναι.
0: Θα ασχοληθούμε με τους χορηγούς εκπομπής, την Kim Kardashian και όλ.
1: Και την οικογένεια.
0: Και μετά από αυτό και έχουμε και Μπιάνκα.
1: Έχουμε και Μπιάνκα.
0: Πάμε λοιπόν, Kim.
1: Kim πρώτα.
0: Για πες.
1: Η χορηγός με τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όλοι...
0: Χορηγός στη δική μας.
1: Χορηγός στη δική μας εκπομπής με τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα.
1: Το Λιούις Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Πού το πέτυχε το Λιούις Χάμιλτον. Είναι και χρόνια φίλοι, λέει αυτή, πριν γίνουν ζευγάρι.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γιατί μας απασχολεί αυτό? Γιατί φυσικά στα social media ανέβασε μια φωτογραφία και η Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον, όπου πηγαίνουν μια φωτογραφία, ο Λιούις Χάμιλτον τη βγάζει μια φωτογραφία την ώρα που πέφτει πάνω στο ποδήλατό του. Έχουν πάει για ποδηλατάδα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε απότομα αυτός και έπεσε πάνω του.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κλαστικά της δεν είναι τρελά γερά, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουν αποφασίσει να κάνουν επίσημη τη σχέση τους, διότι εμφανίζονται διάφορα εστιατόρια στην Αμερική πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα είναι οικογενειακός γνωστός και τι είναι αυτά. Και κανονικά, είναι σχέση.
0: Ναι.
1: Τι να πω, θα καταστραφεί κι αυτός έτσι.
0: Τώρα έχεις απορία που τον βρήκε.
1: Το Lewis Hamilton.
0: Τον οδηγό, σου λέει. Με ποδοσφαιριστή πήγα, δοκάρι και out ήταν. Με μπασκετμπολίστα πήγα, πού να φτάσει στο ψηλά. Με τραγουδιστή πήγα, φώναζε πολύ τραγούδι.
1: Τα πάντα. Ας δούμε και έναν.
0: Έναν οδηγό αγώνων.
1: Έτσι,
0: πόσο γρήγορος είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορος θέλει να είναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις υπήρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Sensori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την Bandless αισθητική. Όταν λέμε Bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό στο LA.
1: Τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό?
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω, με μια ζακετούλα, και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, ναι. Μα μιλά σοβαρά, με το βρακί βγήκε? Κοίτα, ή φαινόταν το βρακί?
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Πα.
0: Ναι. Το Bandless λέει, είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά, έτσι, πολύ μόδα, από πολλές διάσημες influencers, celebrities, όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλ, αλλά και ευελιξία, αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά είναι για διάσημους ποπούς. Το αλλάζαμε, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.

0: μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη. Αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-aging liquid sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε μια
0: δεύτερη ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα και για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, για να σου πω πρώτα την ιστορία του 1897 θα πάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου μιλήσω για ένα μαναφούκι πρώτα.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ελβετικός στρατός, το
0: ναι.
1: οποίο δεν είναι ανέκδοτο, κάποτε υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει, ναι. λέμε τώρα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Χρησιμοποιούσε σουγιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γερμανικούς όμως.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν ένας πατριώτης Ελβετός.
0: Ναι.
1: Ο Καρλ Έλσερνερ και είπε: γιατί να παίρνουμε γερμανικούς σουγιάδες και να μην φτιάξουμε εμείς δικούς μας. Αυτός είχε μία, ας πούμε, μικρή βιομηχανία που έκανε ιατρικά εργαλεία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δηλαδή λίγο την τεχνογνωσία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αποφάσισε λοιπόν όχι να κάνει απλώς ένα σουγιά, αλλά να τον κάνει και λίγο πιο εμπλουτισμένο. Διότι οι γερμανικοί σουγιάδες ήταν όλοι μεταλλικοί και είχαν μόνο το μαχαιράκι για να κόβεις.
0: Ενώ ο Ελβετικός.
1: Ο Ελβετικός το έκανε με ξύλο και με ξύλινη επιφάνεια δηλαδή. Και πρόσθεσε, δεν τα έχει όλα στην αρχή, πρόσθεσε μόνο το ανοιχτήρι για τις κονσέρβες, το θυμάσαι αυτό, ξέρεις, που μπαίνει η τρυπούλα και το γυρίζεις, το κατσαβίδι και το μαχαιράκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από χρόνια μπήκε και το τυρμπουσόν, είναι πιο παλιά, πιο καινούργια ιστορία.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε το 1891. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1897? Γιατί τότε ο τύπος έκανε την πατέντα, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Την πήρε ο Ελβετικός, πήρε τους σουγιάδες του Ελβετικός στρατός, που μέχρι τώρα η παραγγελία παραμένει να γίνεται σε αυτή την εταιρεία.
0: Είδες, μαγιά.
1: Πρέπει να τρώνε 17 γενιές από αυτό το σουγιά.
0: Από αυτό το σουγιά.
1: Έτσι.
0: Έμα, αυτά.

0: Λοιπόν, εγώ τη Μαρία Αναστασοπούλη τη συμπαθώ πολύ ως δημοσιογράφο.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά τι γίνεται, συνήθως οι γυναίκες που κάνουν είτε σοβαρές εκπομπές είτε ειδήσεις, mm-hmm. δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό που διάβασα. Ήτανε στην εκπομπή Happy Day,
1: ναι.
0: και τη ρωτήσανε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και τους αποκάλυψε ότι τα τελευταία 12 χρόνια αλλάζει συνέχεια σπίτια. Έχει αλλάξει σπίτι 7 φορές μέσα σε 12 χρόνια.
1: Για πες.
0: Ναι, και τη ρωτήσανε πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Σου συνέβαινε κάτι με τα σπίτια, δεν σ' αρέσαν? Όχι, λέει αυτή. Είναι της αντίληψης ότι είναι μία από τις μούρλες που έχει. Ότι όταν βρίσκεσαι σε ενίκιο, ναι. έχεις την ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάτι δεν σ' αρέσει, δεν σε βολεύει, δεν σε ενοχλεί, φεύγεις.
1: Okay.
0: Και πας κάπου αλλού.
1: Καλό.
0: Και δεν βαριέται καθόλου και τις κούτες που εγώ το έχω εφιάλτη, έτσι δεν παίζει.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν έχω χειρότερο. Και ναι. όχι μόνο αυτό, αλλά φωνάς και τις φίλες της.
1: Ναι.
0: Τύπο, ας πούμε, πίτσες, μπύρες, αυτό κάνουμε και καμιά κούτα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή συνήθως το κάνει άνοιξη, mm-hmm. τώρα πάλι την ξαναρωτήσαν. Τι έχουμε για αυτή την εποχή, θα πάμε κάπου? Το περισσότερο που έχει μείνει σε σπίτι είναι 1,5 με 2 χρόνια.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχω κάνει και εγώ μετακομίσα, αλλά όχι έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, χαρά στα κέφια της.
1: Γιατί
0: και
1: όχι.
0: Και μπράβο της.
1: Μπράβο.
0: Όλη την αγαπώ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ενδιαφέρον πάντοτε έχει αυτό το δίδυμο.
1: Το δίδυμο όταν μιλάει.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσει γιατί τα λένε πολύ κανονικά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία τα λένε.
1: Και μιλάμε για τον Ρέπα Παπαθανασίου, τον Μιχάλη το Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είχαν πάει πρόσφατα στη σκηνή, στην εκπομπή The Tonight Show. Mm-hmm. Και είπανε διάφορα πράγματα. Είπανε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι από λάθος τους δεν επιτρέπανε την επανάληψη των σειρών τους. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύαν ότι το έργο δεν άξιζε, θα φθυρότανε με την επανάληψη, και τελικά κάνανε λάθος. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που είπανε, και μου αρέσει πολύ που το αρθρώνουν αυτό το λόγο άνθρωποι που γράφουνε, είπανε νησάφι πια λίγο με το politically correct, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να γράφεις και να μην γράφεις όπως μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τα κοντός, τα ψηλός, τα έτσι, τα αλλιώς, για να μην προσβάλλεις κανέναν. Ναι. Και μάλιστα ο Μιχάλης Ρέπας είπε: αισθάνομαι πολύ άγχος και στεναχώρια και θλίψη για τα παιδιά που γράφουν τώρα.
0: Ναι.
1: Διότι τα κανάλια και η κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί τέτοια σενάρια, έτσι. Mm-hmm. Του σταματάει. Αυτό δεν θα το πεις, το άλλο δεν θα το κάνεις, το άλλο δεν θα το γράψεις. Και δεν γίνεται να γραφτεί καλός λόγος αν δεν μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Εγώ
0: έτσι
1: δεν σου λέω να είσαι προσβλητικός ή βομολόχος συνέχεια, έτσι. Mm. Αλλά κάπως να φαίνεται ότι αυτό που γράφεις δεν είναι ξύλινο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το βρίσκω πολύ σημαντικό να το πούνε άνθρωποι αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Που έχουν τεράστιες επιτυχίες, mm-hmm, χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί ούτε τη βομολοχία, ούτε την προσβολή.
0: Έτσι.
1: Ήτανε πάντα τους ισορροπημένοι. Ακόμα και αυτοί αγανακτήσανε.
0: Συμφωνούμε.

0: τώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Το φύλαγες τελευταίο Παρασκευή, ε.
0: Γιατί είναι το καλύτερο.
1: Έμα το.
0: Γιατί αυτή την εβδομάδα είπαμε, φιλοξενούμε σε αυτή την ενότητα μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, τα οποία αποδεδειγμένα είναι από τα δημοφιλέστερα και τα πιο αγαπημένα και με τη μεγαλύτερη ίσως απήχηση στις όμορφες στιγμές μας, το λέω έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κορυφαίο σε αυτή την ενότητα, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλα τα στοιχεία, είναι το Endless Love.
1: Αχ.
0: Diana Ross, Lionel Richie, μέσα από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνίστρια τότε την Brooke Shields.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερή επιλογή.
1: Φοβερή επιλογή όντως.
0: Για εκείνη την ταινία. Από τον Ιούνιο του 1981, 26, τέτοιες μέρες περίπου, που κυκλοφόρησε μέσα από το soundtrack. Πρόσεξε, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο της pop και rock μουσικής μέχρι στιγμής, ξεπερνώντας και την επιτυχία από τότε που κυκλοφόρησε, των Everly Brothers, δεν την ξέρουν πάρα πολύ, επιτυχία που ήταν το πιο επιτυχημένο ντουέτο από το 1957, το Wake Up Little Susie.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, από τότε και μετά, από το 1981 και μετά, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο ever.
1: Και δικαιολογημένα νομίζω.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.

0: Όμορφα κλείνουμε την εβδομάδα που πέρασε.
1: Τι όμορφα, ρε παιδί μου. Θα ανοίξουμε τα καρνέ μας όλοι να βρούμε τα endless love που έχουμε αφήσει πίσω μας.
0: Έχετε πολλά.
1: Κανα δύο δεν θα έχει ο καθένας.
0: Α, για τόσα μιλάμε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει και ό,τι μπορεί. Εμείς θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους που και σήμερα αλλά και όλο το πενθήμερο που πέρασε ήσασταν μαζί μας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, με δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι.
0: Όχι.
1: Και καλές βουτιές σε αυτούς που θα πάνε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, ναι. Και πολύ υπομονή σε αυτούς που δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να πω και εγώ κάτι.
1: Ναι.
0: Να πάτε να κάνετε ό,τι σας αρέσει, όπως εσείς το αγαπάτε, και όταν τέλος πάντων τελειώσει αυτό το πολύ όμορφο που θέλετε να κάνετε, είτε πολύ, είτε λίγοι, είτε παρέα, είτε το ζευγάρι, θυμηθείτε αυτός που έχει πει να μην οδηγήσει, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερο όροφο, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: χαμόμηλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
4: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πάμε και σήμερα, 12 Ιουνίου. Η όμορφη μέρα μας ξημέρωσε. Πάμε να τη ζήσουμε με τα πιο ωραία της.

Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86640 και 50 τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Το Μουντιάλ άρχισε χθες το βράδυ και σήμερα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στα Μουντιάλ της ζωής μας.

0: Καλημέρα, Σουρεκάκη, Ελενάκη Σουρεκάκη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Έλενα, θηρίο. Για πες. Είδαμε λίγο Μουντιάλ χθες.
1: Καθόλου. Όχι, δεν ήταν.
0: Καθόλου. Ούτε καν λίγο να δούμε κάτι της.
1: Ούτε λίγο.
0: Πώς είναι το γήπεδο, πώς είναι τα πράγματα, τίποτα.
1: Τι ώρα άρχισε.
0: Πω, 10 η ώρα.
1: Όχι.
0: 10 η ώρα, όχι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, παιδιά. Θέλαμε, είχαμε στο μυαλό μας να παίξουμε τα Λούμπεν τραγούδια, Super Λούμπεν τραγούδια, νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Αλλά ένεκα Μουντιάλ, αλλάξαμε γνώμη.
1: Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μουντιάλ.
0: Και είπαμε να βρούμε ωραία τραγούδια με θέμα την μπάλα, το ποδόσφαιρο κτλ. Γιατί είναι στη ζωή μας και θα είναι στη ζωή μας για πάνω από ένα μήνα από εδώ και πέρα.
1: Και ό,τι σχετίζεται με αυτά.
0: Και ό,τι σχετίζεται
1: τα
0: με αυτά.
1: Τα πέναλτι, τα κόρνερ.
0: Αν έχετε κάποια ιδέα, κάποια επιλογή που μας έχει ξεφύγει, ένα τραγούδι που εν πάση περιπτώσει έχει ένα χαρακτήρα και ένα νόημα, μη διστάσετε, 86, 40 και 50. Θα έχουμε όμως και ωραία quiz.
1: Ναι,
0: βέβαια, γιατί όχι.
1: Ποιο,
0: ας πούμε, θεωρείς το καλύτερο τραγούδι του Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ?
1: Λοιπόν, τα ακούσαμε λίγο χθες.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όχι όλα, αλλά των τελευταίων 30 ετών περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα το από τα αγαπημένα μου είναι του Ρίκι Μάρτιν.
0: Το The Cup of Life.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει βγει το καλύτερο όλων των εποχών.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Και το δεύτερο που έχει βγει, ποιον μπορεί να ξέρει?
1: Και το δεύτερο αγαπημένο, το δικό μου, είναι το Waka Waka της Ακύρα.
0: Ρε Έλενα, είσαι μέσα στη σκέψη μου. Είσαι στο μυαλό μου.
1: Οποία...
0: Είναι στα χαρτιά μου και τις σημειώσεις μου.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν πολύ ωραία τραγούδια. Σημάδεψαν κυριολεκτικά το Μουντιάλ.
0: Πέρε την
1: τραβά. Η Σακύρα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πάει 4 φορές το τραγούδι στο Μουντιάλ. Δηλαδή έχει 4
0: και το φετινό φυσικά.
1: Το φετινό, το Waka Waka. Και 2 ακόμα που δεν τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, θέλεις να αρχίσουμε με ένα εμβληματικό τραγούδι για τα μάτς της ζωής μας γενικότερα?
1: Ναι, ναι.
0: Με το Λουκιανό Κυλαεδόνη αρχίζει το μάτς.
1: Πάμε,
0: με το Ρίκι Μάρτιν.
1: Τώρα είσαι εσύ στο μυαλό μου, γιατί και εγώ με το αρχίζει το μάτς θα ξεκινούσα.
0: Λοιπόν, με αυτό να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, καλή μας αρχή, καλή μας ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε και ερωτήσεις ωραίες.
1: Δώρα,
0: να κερδίσετε δωράρες φανταστικές. Οκ, πάμε.

0: Μάλιστα.
1: Τέλειο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι κάναμε το τέλειο ξεκίνημα. Από εσάς θα ζητούσαμε μια χάρη. Αν μπορείτε να θυμηθείτε το πρώτο Μουντιάλ που παρακολουθήσατε.
1: Α, εμένα νομίζω ότι ήταν το 1998.
0: Το 1998 το δικό σου.
1: Ναι.
0: Εγώ πρέπει να ήταν μέσα δεκαετίας 70, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς πότε. Αλλά κάπου εκεί, 74, 75, 76.
1: Ποια χρονιά έγινε?
0: Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Στο χωριό.
1: Ναι, και
0: στο,
1: εγώ στο
0: καφενείο.
1: Χωριό. Εγώ όχι στο καφενείο, στο σπίτι.
0: Εντάξει.
1: Με τον παππού,
0: όταν και οι τηλεοράσεις ήταν, είχαν λίγα χρόνια που είχαν έρθει και στην Καστοριά και βέβαια δεν υπήρχαν στα περισσότερα σπίτια και το καφενείο είχε πάντα μια τηλεόραση. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Πρώτο Μουντιάλ, πρώτη φορά που είχα δει και Πελέ.
1: Πελέ.
0: Βεβαίως τον Πελέ.
1: Εγώ ξέρεις ποιον θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
0: Ποιον?
1: Τον... Έλα τώρα, κόλλησε το μυαλό μου.
0: Όλοι ήμασταν Βραζιλία αρχικά.
1: Ένα τερματοφύλακα πάρα πολύ καλό.
0: Ένα τερματοφύλακα, το Τζοφ.
1: Όχι.
0: Τον Ιταλό.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να ήταν.
0: Από πού να σου πω.
1: Ή Γάλλος ή Γερμανός τώρα ήταν. Τον
0: Μπουφόν.
1: Τον Μπουφόν.
0: Α,
1: θυμάμαι πάρα πολύ τον Μπουφόν.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμάμαι πολύ και τον Ζιντάν.
0: Και το Ζιντάν. Είσαι με τη Γαλλία λοιπόν εσύ. Και
1: μάλλον
0: με την Ιταλία.
1: Μάλλον εκείνη η χρονιά πρέπει να ήταν πολύ καλή χρονιά για την
0: Ιταλία.
1: Γαλλία.
0: Και Γαλλία εσύ. Ιταλία και Γαλλία. Ναι. Ωραία, ωραία, Ελληνάκι.
1: Ο Μπουφόν ήταν στην Ιταλία.
0: Ο Μπουφόν ήταν της Ιταλίας, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν τους θυμάμαι, αλλά θυμάμαι έτσι αυτά τα ονόματα πάρα πολύ έντονα, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο οποίος Μπουφόν έπαιξε όπως και ο Τζοφ, που ήταν ένας ακόμη. Έχει πάρει ο Τζοφ. Με το Τζοφ. Νομίζω Ιταλία-Βραζιλία τελικώς το που είχε πάρει Ιταλία ήταν από τις περιπτώσεις που είχαμε δει πρώτο έγχρωμο Μουντιάλ.
1: Α.
0: Ναι. Το 82.
1: Το Τζοφ εγώ τότε μπορεί
0: το
1: να
0: 82
1: το
0: πρέπει να ήταν όταν βγήκε και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε για το Μουντιάλ του 1982.
1: Αυτό το τραγούδι βγήκε εδώ για το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως.
1: Αλήθεια.
0: Για το Μουντιάλ του 1982. Λοιπόν, τώρα.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως η φωνή του Διακογιάννη, ο οποίος περιέγραψε, μάλιστα θα θυμάστε σε ένα αφιέρωμά μας για την ομάδα της Καστοριάς, είχαμε φιλοξενήσει τον αξέχαστο Διακογιάννη για να μας μιλήσει για το τελικό της Καστοριάς και μας είχε μιλήσει και για την εμπειρία του και έτσι τον είχαμε ρωτήσει, έχει περιγράψει τα περισσότερα αθλητικά γεγονότα του πλανήτη, Μουντιάλ κτλ. Πώς ήταν να περιγράψει και τον τελικό της Καστοριάς. Είχε πει εξαιρετικά πράγματα. Τώρα, από την άλλη, Ελενάκη,
1: ναι.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος Καστοριανός που να έχει παίξει σε Μουντιάλ?
1: Να έχει παίξει?
0: Ναι.
1: Πιστεύω όχι.
0: Πιστεύεις όχι? Λοιπόν, εσείς ακροατές μου, τι πιστεύετε? 86, 40 ή 50? Πιστεύετε ότι υπήρξε Καστοριανός που έπαιξε σε Μουντιάλ? Ναι ή όχι? Περιμένω τις σωστές σας απαντήσεις πάντα στο 86, 40 και 50. Νομίζω ότι είναι ευκολάκι και θα το βρείτε. Να, φαίνεται ότι ήρθαν και οι πρώτες μάλιστα απαντήσεις. Τι θυμάται εδώ ο Νίκος ο Παουτζής?
1: Τι θυμάται?
0: 1982 Ισπανία, το πρώτο το θυμάμαι αμυδρά. 1986 Μεξικό, το θυμάμαι σαν σήμερα. Πω ρε φίλε, πόσο πίσω. Είναι νέα παιδιά αυτά, κατάλαβες? Εγώ γύρισα δεκαετία 70 για να δω το πρώτο μου Μουντιάλ και εδώ τα παιδιά μου λένε από αρχή δεκαετία 80, ναι. Κατάλαβες?
1: Να, και εμένα μάλλον το 98, είναι... γι' αυτό είναι το πρώτο που θυμάμαι. Εγώ είμαι γεννημένη το 90, το 94 σιγά μου το θυμόμουν.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, δηλαδή πρέπει, ήμουν πάρα πολύ μικρή για να το θυμάμαι. Οπότε νομίζω το 98 και ίσως λίγο πιο έντονα ακόμα το 2002.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τότε είχε μεγαλώσει λίγο και ο αδερφός μου που του άρεσε το ποδόσφαιρο. Οπότε αυτά τα δύο, 98-2002, θυμάμαι καλύτερα.
0: Χαιρετώ Παναγιώτη Κεφαλάρη. Δεν μας γράφεις Παναγιώτη, πότε είδες το πρώτο σου Μουντιάλ? Τι θυμάσαι από αυτό? Καλημέρα σας και καλό που σου κούμε υγεία. Χαιρετώ και τον φίλο τον Παναγιώτη. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Πέρης? Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία Μανιάκων σήμερα.
1: Έτσι,
0: ο κύριος
1: Πέρης. Ωραία.
0: Διαλέγει και το τραγούδι του που βεβαίως θα είναι στη λίστα μας, κύριε Πέρη, είναι στη λίστα μας. Είπαμε θέμα, το ποδόσφαιρο σήμερα, Μουντιάλ, μπάλα και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω λίγο να πάμε τώρα.
1: Κάτσε, να στείλω κι εγώ καμιά καλημέρα.
0: Καλημέρα να στείλεις και να πάμε και στους χορηγούς μας λίγο ή να περάσω στο δεύτερο τραγούδι.
1: Βεβαίως. Να στείλω την καλημέρα μου στον Οδυσσέα και στο Στελάκι που μας ακούνε εκεί, Φανοπίδες Πηλιό. Έλα,
0: Φανοπίδες Πηλιό.
1: Όπως καταλαβαίνεις, τον έχει. Α, και εδώ βρίσκεται.
0: Στην πίεση.
1: Στην πίεση τον έχει τον Οδυσσέα. Στην πίεση.
0: Α, το παιδί βρε. Τι άλλο έχουμε.
1: Λοιπόν, και εδώ βλέπω ότι ο φίλος ο Θωμάς έχει βρει ποιος Καστοριανός έπαιξε σε Μουντιάλ.
0: Κατευθείαν.
1: Δεν το λέω από τώρα.
0: Όχι, δεν το πεις.
1: Το βρίσκουν πάντως οι ακροατές μας. Εγώ δεν το θυμόμουν.
0: Να το πείτε στον αέρα, παιδιά.
1: Όχι, okay,
0: βρίσκεται στον αέρα και κερδίζετε δώρο.
1: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, τον πρόεδρο, την προεδράρα Εβιτσίου. Ο οποίος μου λέει καλημέρα, τραγούδια θα παίξουμε σήμερα. Εσύ τι λες, να ψήνουμε καφέδες εδώ πέρα.
0: Άρε Εβιτσίου. Άρε Εβιτσίου. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα Ελενάρα. Κάνει και ο Αργύρης το ψηλό και άχαρο κορμί. Λοιπόν. Αφιερώσεις για το φιλαράκι μου, λέει, τον Τρυφάρα, τον Μάτια μου, που είναι τρελά τρελά ερωτευμένος. Διαλέγει ένα τραγούδι, αλλά δεν είναι με την μπάλα αυτό το τραγούδι, Αργύρη μου. Περίμενε εσύ σαν ντυρέκι της άμυνας, κατάλαβες, σαν γίγαντας της άμυνας, να διαλέξεις ένα ποδοσφαιρικό, σε παρακαλώ. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Αν στα τόθιο στράτος τώρα, κατάλαβες.
1: Α, σήμερα σ' αρέσει. Το Eurovision δεν σ' άρεσε, το Mundial τώρα σ' αρέσει. Έχει επίπεδο?
0: Έχει επίπεδο τώρα η εκπομπή, έτσι.
2: Πώς δεν έχει επίπεδο, δηλαδή.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
2: Μην ψάχνετε να βρείτε, ούτε αυτό είναι τίποτα που σε τραβάει τώρα.
1: Α, ούτε λοιπόν, αυτό.
2: Ποιος παίχτης είναι αυτός?
0: Μη τυχόν πεις.
2: Να μην το πω?
1: Όχι
0: βέβαια.
2: Καλά, δεν το λέω.
0: Στείλε μου απλά το τηλέφωνο να τον πάρω τηλέφωνο.
2: Αμέσως, κύριε.
0: Το έχω, αλλά δεν μπορώ να βρω πού το έχω, ρε παιδί μου.
2: Ό,τι θέλεις εδώ.
0: Φυσικά, θέλεις να εδώ. Πούμε το εξής. Επειδή βλέπω μια απάντηση εδώ που έχει ένα νόημα να εξηγήσω κάτι. Όταν λέω Καστοριανός, ενώ Καστοριανός. Να, Καστοριανός, ρε παιδί μου. Να έχει γεννηθεί στην Καστοριά.
1: Γιατί υπάρχει.
0: Βεβαίως, υπάρχει παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε με τα χρώματα της Καστοριάς. Έπαιξε Μουντιάλ, αλλά αγωνιζόμενο σε άλλη ομάδα.
2: Αυτόν μπορούμε να το πούμε?
0: Όχι, δεν μπορείς να τον πεις ούτε αυτόν.
2: Ούτε αυτόν.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
1: Όλα τα κρατάς για μυστικά σήμερα.
0: Εγώ θα το πιάσω σωστή την απάντηση. Εγώ θα την πιάσω σωστή την απάντηση και αυτήν. Δηλαδή, ποιος ποδοσφαιριστής φόρεσε τα χρώματα της Καστοριάς και αγωνίστηκε σε Μουντιάλ, άσχετα αν δεν ήταν Καστοριανός.
2: Εγώ θα σου στείλω και τα ονόματα.
0: Τον είδα πολύ πρόσφατα. Τον είδα πολύ πρόσφατα κιόλας.
2: Ναι, πολύ πρόσφατα, ναι.
0: Οπότε, αλλά εμείς ψάχνουμε τον Καστοριανό που αγωνίστηκε.
2: Εντάξει, εφόσον δεν θέλεις να το πω.
0: Όχι, δεν θα το πεις.
1: Να το κρατήσουμε λίγο.
0: Ναι,
1: να βγει κανένα ακροατής, να δούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου. Να δω, θα το βρει ο κύριος Στασέτας ο Γρόθος.
2: Όχι ρε, δεν τον κόβει αυτό.
0: Εντάξει. Έγινε.
2: Πού από ποδόσφαιρο κι αυτός, να πούμε. Όταν άκουγε μπάλα αυτός κρατούσε ομπρέλα και τι
0: άλλο. Άμπραβο, πες τα να τα λέω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ορίστε, στέλνει μήνυμα Δαβίδ. Μάλλον, παιδιά, η δική μου η γενιά, όντως το 98 είναι το Μουντιάλ που θυμάται πρώτο, διότι
0: αλήθεια.
1: Και αυτός πρώτο Μουντιάλ 1998, ο Ρονάλντο λέει το φαινόμενο μας έκανε να ερωτευτούμε το ποδόσφαιρο. Αλλά λέει, τώρα πρόσεξε πληροφορία. Αλλά στον τελικό της Γαλλίας, λόγω κάποιου παράξενου προβλήματος υγείας, δεν εμφανίστηκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο ο Ρονάλντο.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι η Γαλλία κατέκτησε το τρόπαιο.
0: Μάλιστα. Εκείνη τη χρονιά, ναι. Πού το είδε όμως, το θυμάται, γιατί είχε
1: τώρα,
0: αξία.
1: Θα μας πει.
0: Πού το είδατε το πρώτο Μουντιάλ? Γιατί συνήθως, να πούμε ότι όταν πιάνει μια διοργάνωση, ας πούμε το Euro ή το Μουντιάλ, ειδικά αν παίζει και η Ελλάδα, δεν αλλάζεις μέρος. Κατάλαβες. Δεν αλλάζεις μέρος. Πας και το βλέπεις συνέχεια στο μέρος που ξεκίνησες. Λοιπόν, για να πάω στην επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Είστε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Δεν
0: έκλεισε η γραμμή, παιδιά. Μόνο αν είστε αποφασισμένοι να βγείτε στον αέρα. Μπράβο κύριε Νίκο, έχεις βρει και τους δύο. Είσαι φοβερός, είσαι τρομερός.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε με τους χορηγούς μας. Αντε, ωραία, καλά κάνουμε με τα σουσού μας εδώ πέρα, αλλά να κάνουμε και λίγο δουλίτσα. Πάμε λίγο, Εφαντίδη ρε φάδερ, έτσι, για να ξεκινήσουμε
0: Εφαντίδη
1: την Παρασκευή
0: να
1: με τον καλύτερο τρόπο.
0: Κοίταξε να δεις. Έχεις και την κουτάρα Εφαντίδη, και βλέπεις και τα ματσάκια, δηλαδή το βράδυ. Δεν θες ένα κάτι λίγο.
1: Πάει.
0: Δηλαδή, πας στον Εφαντίδη, χτυπάς κανένα 3-4 πίτσες. Για όλη την παρέα.
1: Και μπουκίτσες.
0: Και
1: παίρνεις και παγωτίνια για μετά.
0: Και παίρνεις και ένα παγωτίνι για μετά και μια χαρά είναι
1: πράγμα.
0: Το αγώνα. Ακριβώς, κυρία μου. Ακριβώς. Και για το Μουντιάλ, οι Φαντίδης, κυρίες και κύριοι, είμαστε Αθανασίου 242, δεν κλείνουμε ποτέ. Και έτσι βεβαίως μια χαρά μπορείτε να εξυπηρετηθείτε. Είμαστε και Άργος Μεγάλου Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα, χιλιόδεντρο. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Ρε παιδιά, μου το κάνετε αυτό. Λοιπόν,
1: σπίτι ο Δαβίδ το πρώτο μουντιάλ.
0: Σπίτι.
1: Συγκεκριμένα στην κουζίνα, σε μια 14 τηλεόραση.
0: Είδες.
1: Μάθε με έρχεται.
0: Αυτά δεν τα ξεχνάς. Αυτά δεν τα ξεχνάς.
1: Και εγώ Κοσταράζη ήμουν πάντως.
0: Πάντως. Με Δαβί βλέπω ότι είμαστε ίδια ομάδα στα Μουντιάλ. Είμαστε πάντα Βραζιλία, παιδιά.
1: Είναι με την Πορτογαλία φέτος.
0: Τι είναι?
1: Πορτογαλία.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Κοίταξε.
1: Ανά και δεν σου είπα τις ομάδες που
0: διάλεξες. Οι Πορτογάλοι μιλάνε βραζιλιάνικα. Οι Ισπανοί μιλάνε. Οι άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής μιλάνε Ισπανικά. Αλλά οι Βραζιλιάνοι μιλάνε Πορτογαλέζικα.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν σου είπα τις ομάδες που διάλεξε ο κόσμος χθες με το ποιον θα υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Ισπανία βλέπω εδώ.
0: Ισπανία.
1: Πορτογαλία βλέπω, όπως σου είπα και προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: καλά,
0: ναι, ναι.
1: Έχω και μια απάντηση: Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οκ, η Ελλάδα δεν αγωνίζεται φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Καλά, ο πράκτορας του Άργους μου γράφει Μπουρκίνα Φάσο.
0: Μάλιστα, Μπουρκίνα Φάσο, μπράβο.
1: Ωραία. Πορτογαλία ξανά. Μεξικό, Βασιλάκης Πηξίδας, Μεξικό.
0: Μεξικό, κέρδισε χθες.
1: Και έχω και μια καταπληκτική
0: με
1: απάντηση.
0: Με εμφάνιση, αλλά κέρδισε.
1: Έχω και μια καταπληκτική απάντηση, μεταξύ άλλων βεβαίως. Νταϊλάκης.
0: Νταϊλάκης για Μουντιάλ.
1: Δεν ξέρω αν ο Νταϊλάκης, ο Αλφας είπα Νταϊλάκης.
0: Παίζει
1: στο Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστή παρατήρηση. Υπάρχει ένας ακόμη παίχτης που αγωνίστηκε με τα χρώματα της Καστοριάς, που είχε πάει νωρίτερα σε Μουντιάλ. Όντως, σωστά.
1: Να τη, η αγάπη εδώ την καλημέρα μας στην, ναι, αγάπη στην Αθήνα. Πορτογαλία, είμαστε για το μεγάλο παιχταρά Κριστιάνο, λέει.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ο Κριστιάνο, ο οποίος έχει χάσει το λογαριασμό και ο ίδιος για ποιο Μουντιάλ μιλάμε τώρα και τα λοιπά, έτσι. Παιδιά, σας θέλω και στον αέρα, διότι θα δώσουμε δώρο στον αέρα για τον Καστοριανό που πήγε σε Μουντιάλ. Να σας πω ότι είναι και συμμαθητής μου.
1: Πόσα να πούμε λίγο. Πια, πόσα.
0: Ίδια τάξη. Γεννημένος το 1965 για αυτός. Ήμασταν μαζί συμμαθητές πάνω στο ιστορικό γυμνάσιο. Εντάξει.
1: Να σας πω ότι 14
0: και
1: δώρα
0: και παίζαμε και μπάλα. Και παίζαμε και μπάλα στα διαλύματα.
1: Σου βάζε γκολ.
0: Ξεχώριζε σαν τη μίγα μες στο γάλα, έτσι.
1: Ναι, εσένα σου βάζε γκολ.
0: Πάρα πολλά. Νομίζω ότι ήταν κάτι άλλο. Σαν παίκτης. Αριστεδροπόδαρος κιόλας. Λοιπόν.
1: Α, σαν τον brother.
0: Πάμε.
1: 14 δώρα έχω σήμερα. 86-40 και 86-50 για να τα διεκδικήσετε.
0: Πολύ σωστά.
1: Εντάξει, θα κάνουμε και λίγο έτσι καμιά ερώτηση ποδοσφαίρου, αλλά θα βοηθάμε, ρε παιδί μου κιόλας.
0: Και να βοηθήσω και κάτι ακόμα. Αν κάποιος βρει και τους τρεις, θα πάρει δύο δώρα.
1: Ω!
0: Το χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι και οι τρεις.
1: Συγγνώμη, δεν έχω λέμε... 14, έχω 12 δώρα, διότι το ένα, μπράβο, το έδωσα χθες στην Αγνή από τα κλεψιμέικα.
0: Ναι.
1: Και το τραπέζι στην πίτσα απόλαυση το είχα τάξει από την προηγούμενη εβδομάδα στα κορίτσια που μας είχαν πάρει από το κομμωτήριο.
0: Μπράβο.
1: Οπότε έχω 12 δώρα.
0: 12 δώρα. Για να βοηθήσω λίγο περισσότερο ακόμη. Ο Καστοριανός,
1: ναι,
0: μαζί με τους άλλους δύο που φόρησαν τη φανέλα της Καστοριάς, αλλά αγωνίστηκαν με άλλες ομάδες στο Μουντιάλ. Έπαιξαν όλοι και οι τρεις στο ίδιο Μουντιάλ, το 94.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Αυτή ήταν μια ακόμη βοήθεια. Τι θες να ακούσουμε τώρα? Το καλύτερο τραγούδι που ανακηρύχθηκε μετά από ψηφοφορία για Μουντιάλ, ή θες να πούμε σε κάτι ελληνικό?
1: Ας πάμε. Go, go, go, αλέ, αλέ, αλέ.
0: Go, go, go, αλέ, αλέ, αλέ. Πούντο, πούντο, αλέ, αλέ, αλέ. Ricky Martin, The Cup of Life.

0: Παρέπεψε να πω ότι το τραγούδι είναι το 98 το Μουντιάλ, έτσι, που παρακολούθησε και η Έλληνα το πρώτο της Μουντιάλ, καταλάβατε αυτό.
1: Έχαντα, τι Μουντιάλ έχουμε βγάλει η γενιά μου.
0: Στη Γαλλία βεβαίως.

0: Νομίζω δικαιωματικά έχει ψηφιστεί σαν το καλύτερο τραγούδι είναι όλων των εποχών
1: ωραίο,
0: που γράφτηκε για το Μουντιάλ. Έτσι, από τα επίσημα τραγούδια πάντα υπάρχει. Κάθε φορά που έχουμε Μουντιάλ υπάρχει και το τραγούδι του Μουντιάλ.
1: Και κάθε χρόνο υπάρχουν δύο, λέει.
0: Ναι, όπως παίξαμε και εμείς
1: χθες. Γιατί?
0: Γιατί έτσι είναι. Ο ένας είναι ο ύμνος και ο άλλος είναι το τραγούδι. Κατάλαβες.
1: Καλά, εδώ ο φίλος ο Θωμάς έχει βρει όλους που έχουν παίξει Μουντιάλ και τους τρεις.
0: Και τους τρεις. Ναι. Υπάρχουν παίκτες, θα έλεγα. Υπάρχουν ακροατές παιδιά που όντως τους βρήκαν
1: και τους
0: τρεις. Είστε πολύ
1: δυνατοί. Πάρτε ένα τηλέφωνο να τα πείτε
0: παιδιά,
1: να κερδίσετε και τώρα.
0: Όμως γουστάρουμε αέρα, έτσι, για να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, να μιλήσουμε λίγο για μπάλα, να μιλήσουμε λίγο για τα καλύτερα καλοκαίρια της ζωής μας που πάντοτε είναι τα μοντιαλικά καλοκαίρια. Πόσο μάλλον όταν συμμετείχε και η Ελλάδα, όπως συμμετείχε και το 94, όπως είπαμε, με τους τρεις παίχτες, τον ένα τον Καστοριανό και τους άλλους δύο, όπως είναι και το ξέρεις το της Ακύρα, το Waka Waka.
1: Ναι.
0: Ήταν για την Νότια Αφρική, αν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το 2010 μάλιστα. Μια ερώτηση που θα μπορούσαμε να βάλουμε στο κοινό επίσης είναι: ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του παγκοσμίου κυπέλου του 2010, δηλαδή τι είχε κάνει πολύ σαματά το 2010?
1: Τι εννοείς?
0: Α, βάζω ερώτηση. Τηλεφωνείτε επίσης ή στέλνετε μηνύματα για να δω, να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας.
1: Εδώ η αγάπη, επειδή μου λέει το πρώτο μουντιάλ που είδε φανατικά ήταν το 2010 και θέλει γουάκα γουάκα, τώρα γράφει.
0: Θα το βάλουμε.
1: Μήπως βρει την. Δεν ξέρω, να πω ότι μου λέει, μήπως
0: ναι,
1: το έχει βρει.
0: Βεβαίως.
1: Είχε βουβουζέλες, λέει.
0: Ρε αγάπη, το βρήκε. Ήταν το χαρακτηριστικό, παιδιά,
1: 14 χρονών κορίτσι. Γιατί καθόλου δεν με παράδειγμα μου διάλειμμα.
0: Αυτή η ενοχλητική καραμούζα που τη λέμε εμείς στο χωριό.
1: Μάλιστα. Γιατί τα άλλα δεν είχαν.
0: Ε?
1: Τα άλλα δεν είχαν.
0: Όχι.
1: Δεν είχαν.
0: Όχι. Αυτοί, το έχουν εκεί, αυτή τη βουβουζέλα, σαν εθνικό, ας πούμε.

0: στην αγάπη ένα δώρο.
1: Θα στείλω.
0: Ας στείλει τι θέλει, γιατί το χρωστάμε δικαίως, το βρήκε. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό.
1: Ναι, άντε.
0: Και πριν το διαφημιστικό, στους χορηγούς μας.
1: Ανθοπολείο Χλώη θα πάμε φυσικά. Και πρώτα απ' όλα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά, αυτό το διάστημα που κανονίζετε αυτά τα πράγματα, θέλετε να απαλλαχθείτε από υποχρεώσεις εσείς, να δώσετε αρμοδιότητες σε άλλους, οπότε εμπιστευόμαστε ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό που κάνουν. Αλλά είμαστε και στο καλοκαιράκι και έχει αρχίσει και το Μουντιάλ, να βγάλουμε και καμιά τηλεόραση στην αυλή και στο μπαλκόνι, να φωνάξουμε τους φίλους μας, να καθίσουμε ωραία και καλά, να περάσουμε καταπληκτικά, αλλά πρέπει να στολίσουμε πρώτα τις αυλές και τα μπαλκόνια, να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου από το Ανθοπολείο Χλώη και φυτά, να πρασινίσει λίγο τόπος, να μυρίσει όμορφα και ωραία και έτσι μετά να είμαστε πανέτοιμοι. Και μην ξεχνάτε ότι θα βρείτε και κεριά, να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα, κεριά από Noble Senses συγκεκριμένα θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη. Τι είναι αυτό? Α, οι βουβουζέλες.
0: Βουβουζέλες.
1: Όντως ενοχλητικό κλείστο. Κλείστο, είναι ενοχλητικό.
0: Σκέψου τώρα αυτό το πράγμα, σαν κουνούπι όλη την ώρα.
1: Ωραία. Έλεγα για τα κεριά από Noble Senses και πολύ ωραία ιδέα και για να κάνετε δωράκια τα κεριά από Noble Senses και στους δασκάλους τώρα με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και στις δασκάλες σας και στους καθηγητές και στις καθηγήτριές σας. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Διαφημιστικό, 5 λεπτάκια, παιδιά. Εδώ είμαστε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Να ρίξουμε και τη ματιά μας λίγο στη θερμοκρασία αυτή την ώρα. Στην Καλλιθέα 21,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Dow Vim Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Dow Vim Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Dow Vim Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dowvim.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει. Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά. Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου. Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι. Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher. Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον. 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575. Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.

0: Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε από το διαλυματέσιον. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Βλέπω ο Κώστας από τα Γιάννενα. Βρήκε τη βουβουζέλα, βρήκε και τους τρεις. Τον Καστοριανό και τους άλλους δύο που φόρησαν τη φανέλα της Καστοριάς, που αγωνίστηκαν στο Μουντιάλ του 94. Και βέβαια από εκεί και μετά έχω Νίκο Κοτόπουλο που μας εύχεται καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα. Έλενα, καλή Παρασκευή με υγεία και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και αγάπη.
3: Γεια
2: Νίκο μου, θέλω να μου γράφετε, παιδιά, στα σχόλια σήμερα ποιο Μουντιάλ θυμάστε, ποιο Μουντιάλ είδατε πρώτο, πού το είδατε, να γυρίσουμε λίγο τις αναμνήσεις μας πίσω. Οκ, okay, θα είναι ωραίο σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, από εκεί και μετά περιμένουμε και το Σωτήρι να χαιρετήσω, που βρήκε τους δύο από τους τρεις, βρήκε τον Καστοριανό και έναν ακόμα. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Κορμιά, τι κάνετε?
3: Έλα ρε Κορμί.
2: Εσύ Κορμί που είσαι?
4: Αραιώνουμε, βέβαια.
2: Ακόμα, αυτό το αραίωμα ρε παιδιά, αυτό το αραίωμα φτάνει πια. Τι πόσο αραιώνεται?
4: Κάνα τρεις μέρες ακόμα.
2: Κάνα τρεις μέρες, Σαββατοκύριακο δηλαδή.
4: Και από Δευτέρα, Τρίτη, εκεί.
2: Εσύ Κορμί, βλέπεις κανένα Μουντιάλ ή μπα?
4: Βλέπουμε πώς.
3: Α, σ' αρέσει.
2: Τι ομάδα είσαι?
4: Εγώ θυμάμαι, ναι. Χρήστο, ναι. Το 84 που έλεγες, που το πήρε η Ιταλία.
2: Ναι, μπράβο.
4: Και εδώ πέρα έχω μια οικογένεια.
2: Όχι το 84, το 82 νομίζω.
4: 82, ναι.
2: Ναι, ναι.
4: Έχει έρθει μια Ιταλία, Ιταλίδα νύχτα.
2: Στο Ιταλία-Βραζιλία στον τελικό, ε. Ναι. Με τον Τζοφ τερματοφύλακα.
4: Μπράβο, ναι. Είχε έρθει τότε μια Ιταλίδα νύχτα εδώ πέρα.
3: Στο τυχιό.
4: Ναι, στο τυχιό.
3: Η Αλεσάνδρα, νομίζω.
4: Όχι, όχι.
3: Α,
4: η Ρενάτα είναι δύο.
3: Η Ρενάτα.
2: Α, μάλιστα.
4: Και θυμάμαι τότε τις καφετέριες όπως λες.
2: Δεν είναι η Φραντζέσκα από το Παλέρμο η δικιά σου?
4: Όχι, αυτή ήρθε αργότερα.
2: Αυτή ήρθε αργότερα, εντάξει.
3: Αργότερα, τα τελευταία χρόνια.
4: Και θυμάμαι τότε ήμασταν πιτσιρικάδες. Ναι. Ειδικά με το Διαγωγιάννη, την περιοχή που έκανε ο Αλτομπέλη, που έβαλε το τρίτο γκολ νομίζω.
2: Ναι.
4: Σηκωθήκαμε και βγήκαμε όλοι οι πιτσιρικάδες με ιταλικές σημαίες στο χωριό. Χαμός γιόμουν.
2: Ναι, η Ιταλία εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ της μόδας. Σε μπλούζα μετά και τα λοιπά, κυκλοφόρησε πολύ.
4: Και ειδικά έτσι που είμαστε με τα παιδιά και τα παιδιά κάναμε παρέα. Παρότι είχαμε από Ιταλία. Και κάναμε παρέα έτσι, και όταν έγινε αυτό το πράγμα, γίνανε τις τελείς στο χωριό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνονταν.
2: Και είναι ωραία αυτά τα καλοκαίρια της ζωής μας. Μπαλίτσα Κορμί έπαιξες? Δεν σε ρώτησα ποτέ.
4: Τι πράγμα?
2: Μπαλίτσα στην ΑΕ Βιτσίου έπαιξες?
4: Είχα παίξει.
2: Τι θέση παίζεις?
4: Όταν είχα γυρίσει από την ΑΕ Καστοριάς.
2: Ναι.
4: Έπαιξε κανένα την πενταετία.
2: Α, ήσουν ΑΕ Καστοριάς.
4: Πέσω από τα μία.
2: Τι λες ρε?
3: Α, εσύ έχεις παίξει πολλές ομάδες.
2: Εσύ είσαι ταλέντο ρε.
4: Ερασιτέχνες σε Καστοριά τότε με τον Τεζανίδη.
2: Σόπα ρε θηρίο.
4: Ήταν σε Καστοριά, ήταν ο Ντάγκας ο Γιώργος. Μας είχε
2: μάθει.
4: Ο Τουλουκίδης ο Κώστας, ο Κύρος ο Καλυμάνης.
2: Τι λέτε ρε θηρία? Και έπαιζες και εσύ, τι θέση έπαιζες, στον πάγκο?
4: Όχι ρε.
3: Τέτοιο Κορμί θα έπαιζες στον πάγκο ρε?
4: Έπαιξα αμυντικό χαβ και μετά στόπερ.
2: Αμυντικό χαφ και στόπερ, μάλιστα. Στα μετόπιστε δηλαδή. Μπράβο, μπράβο, ωραίο.
3: Λες τα αδέρφια Κράτσκι να έχουν πάρει το ταλέντο από
2: εκεί? Από εκεί έχουν χτύπησει φλέβα, βέβαια.
4: Όταν πρώτο ξεκίνησα, το σέντερφορ, την πρώτη χρονιά, από την β' κατηγορία, ήμασταν 18 ομάδες πόσο ήταν και ήταν πολύ φοβερό πρωτάθλημα.
2: Μάλιστα.
4: Και είχα φτάσει 98 γκολ.
2: Ναι, ναι. Μπράβο, ρε θηρίο. Και σαν αμυντικό χαφ δηλαδή, φαντάσου. Πού να παίζει και σέντερφορ. Ωραίος. Λοιπόν, στο Μουντιάλ τι ομάδα είσαι τώρα? Ιταλία?
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Ιταλία πολύ... δεν πήγε.
4: Όχι, πιο πολύ τώρα...
2: Ιταλία και να θέλεις δεν πήγε.
4: Πιο πολύ τώρα λέω τους Αργεντινούς.
2: Αργεντινούς, Μέσης, μπράβο.
4: Εκεί έχω μια κλίση.
2: Αργεντινή λοιπόν, πολύ ωραία. Είχε πάρει το προηγούμενο.
4: Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει.

0: αλλά πιστεύω, έχω μια πολλή αίσθηση,
1: ναι,
0: ότι ναι, το μπαμ θα το κάνει η Αγγλία.
1: Θα το πάρει η Αγγλία, λες.
0: Έχω ένα προαίσθημα.
1: Μάλιστα. Ωραία, το κρατάμε. Α, ναι, είναι ωραίο αυτό μας λέει το κορμί, να κάνουμε γεματοπισκές, παιδιά. Ναι, ποιος, ναι, θα, ναι, το πάρει.
2: Να τα γράψω κάπου, λες.
1: Γράφε εσύ, γράφε. Ποιος θα το πάρει, για να δούμε.
2: Μέχρι το τέλος της χρονιάς του Μουντιάλ.
1: Έγινε ρε κορμί, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάω στην επόμενη γραμμούλα, γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πήρα να σου πω τους παίχτες.
1: Πήρες να μου πεις τους παίχτες. Αρχικά ποιος είσαι?
3: Αλμπάνης Δημήτρης.
2: Γεια σας, κύριε Δημήτρη μας.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Αλμπάνη Δημήτρη?
3: Από την Κορισό παίρνω.
1: Από?
2: Από Κορισό.
1: Από Κορισό, α, μπράβο, α, μπράβο, ωραίος. Α, πότε είτε στο πρώτο σου Μουντιάλ?
3: Τώρα δεν είναι πολύ ασχολούμαι εγώ με το Μουντιάλ.
1: Αλλά τους ασχολείσαι με το Μουντιάλ, αλλά τους παίχτες τους ξέρεις. Μπράβο σου.
3: Ξέρω μου.
1: Στους είπε κανένας, τους γκούγκλαρες, τι έγινε?
3: Όχι, τους είχα.
1: Τους είχες. Για πες μας λοιπόν, ρε Αντώνη. Ποιος?
3: Δημήτρη,
1: συγγνώμη.
2: Το Αντώνης πώς ήρθε τώρα?
3: Μίνου, Καραταΐδης και Χατζίδης.
1: Για ξαναπες τους.
2: Τους είπες σωστά.
3: Μίνου, Καραταΐδη και Χατζίδης.
1: Ποιος από αυτούς είναι Καστοριανός, Καστοριανός?
3: Καραταΐδης.
1: Και οι άλλοι από πού είναι, ξέρεις?
3: Α, δεν ξέρω.
1: Να πάρε.
2: Και εσύ τώρα.
1: Διάλεξε δώρο, διάλεξε δώρο.
2: Λοιπόν, φίλε Δημήτρη.
3: Τι δώρο
2: έχει? Ού, και τι δεν έχω. Άκου να δεις τώρα. Έχω βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Έχω ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Έχω εισιτήριο για τη συναυλία του Τρανού που έρχεται την Κυριακή. Φάδερ, το λέω σωστά, την Κυριακή?
1: Κυριακή, ακριβώς.
2: Το Μαύρο Βουνό. Ναι. Ενδεχομένως αν έχεις παιδιά που θέλουν να πάνε ή αν σ' αρέσει και σένα η τραπ, δεν ξέρω. Δύο πίτσες από Pizza Like. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο Στάτο. Ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Ιφαντίδη. Και διπλή πρόσκληση για την παράσταση που ανεβάζει η θεατρική ομάδα του Κωνσταραζίου τώρα το Σάββατο στο Ολύμπιον, αύριο δηλαδή, με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι.
3: Τις πίτσες θα πάρω.
2: Τις πίτσες? Δικές σου.
1: Είσαι έτοιμος να απολαύσεις Μουντιάλ με πίτσες, γιατί και το Μουντιάλ πάει με πίτσα, ξέρεις έτσι.
2: Καλή, 74-200.
3: 74-200.
2: Ακριβώς, για να πεις πώς θέλεις τις πίτσες σου και πότε θα τις παραλάβεις.
1: Μάλιστα.
3: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Οκ, okay, έγινε, έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θυμάται. Ο Στράτος. Το Μουντιάλ του 74 ήταν. Μπράβο. Θυμάται στην παραλία Κατερίνης, Δυτική Γερμανία, Ολλανδία. 2-1. Παιδιά, Μπέκεμπάουερ, Κρόιφ από την άλλη. Παπαναγία μου. Δηλαδή, απίθανα πράγματα. Γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας.
4: Μποτζόρνο.
2: Μποτζόρνο, έλα, να το ζω Ιταλός.
4: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι το 68, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ο Βάρης, ήμουν 8 χρονών.
1: Καλά, δεν μπορεί να μην είναι στην Ιταλία κάπως, ας πούμε, εσύ Ιταλέ.
4: Εντάξει, 8 χρονών στη Μεσοποταμία.
1: 8 χρονών στη Μεσοποταμία.
2: Και η Ιταλία, τι Μεσοποταμία.
1: Ναι.
4: Ναι, το ίδιο.
1: Πάντως, στα Μουντιάλ είσαι Ιταλία.
4: Ιταλία, τι τάω.
1: Ιταλία πας, έτσι.
2: Φέτος που δεν είναι ούτε η Ελλάδα ούτε η Ιταλία, τι κάνεις?
4: Δεν είναι μόνο φέτος και πέρσι δεν ήταν. Έχουν προβλήματα αυτοί. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Ένα, έφεραν εδώ πέρα την ΚΑΠΑ 19 και μας κέρδισαν κιόλας.
4: Εντάξει, φιλικό προχθές.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν,
1: Ιταλέ.
4: Μια αφιέρωση για τα παιδιά της καθαριότητας.
1: Μια αφιέρωση για τα παιδιά της καθαριότητας. Να δώσουμε ένα δώρο στον Ιταλό.
2: Βέβαια. Ό,τι θέλει. Τα άκουσες, τα δώρετε, λέει.
1: Ποιος, κάνε τη μαντεψιά βεβαίως, ποιος θα το πάρει φέτος?
4: Πιστεύω ότι η Γαλλία.
2: Για κάτσε να γράψουμε.
1: Γαλλία, γιατί γράφουμε τις μαντεψιές, παιδιά, έτσι.
2: Ναι.
1: Γαλλία, λέει ο Ιταλός. Για να στο τέλος θα σας δώσω ένα σούπερ δώρο.
4: Ωραία.
1: Όποιος το βρει, όποιος το βρει.
2: Για
1: ναι,
2: να δούμε. Λοιπόν, Ιταλέ μου, τώρα τι έχω για σήμερα. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Εισιτήριο για τη συναυλία του Τρανού που έρχεται την Κυριακή στο Black Mountain. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο Στά. Το ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Ιφαντίδη.
4: Ψωμί της εβδομάδας.
2: Κάτσε ρε να στα πω τα υπόλοιπα.
4: Καλά, τα.
2: Διπλή πρόσκληση για την παράσταση με τα σεισμική ακολουθία ή πώς το κάνουν οι Κινέζοι από τη θεατρική ομάδα του Κωνσταραζίου αύριο στο Ολύμπιον.
1: Διπλή και πρόσκληση.
2: Και διπλή βόλτα, διπλό εισιτήριο πάλι για το πλοίο Ολυμπία.
4: Το ψωμί της εβδομάδας, γιατί αύριο δουλεύουμε κιόλας.
2: Βεβαίως, δικό σου.
1: Θα πας, Ιφαντίδη.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ
1: δικό
4: πολύ.
1: Δικό σου, την καλημέρα μας.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε χορηγό και ένα τραγούδι.
2: Ναι, να πάμε λίγο και House of Beauty, γιατί πολύ πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά τώρα. Να πάμε λίγο και στα δικά μας τα θέματα. Και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, δεν πονάει καθόλου, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και για πολύ λίγες μέρες ακόμα, έχω προσφορά για μαθήτριες για το λέιζερ. Για τα κορίτσια μας να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχίτερα. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι 80 ευρώ. Καλύτερα πάρτε τηλέφωνο τώρα, σήμερα, αύριο, γιατί νομίζω ότι από εβδομάδα δεν θα ισχύει η προσφορά. Οπότε σας θέλω γρήγορες. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Θεωρώ ότι οι φετινές έχετε τακτοποιηθεί. Οπότε πάμε στις νυφούλες του 27 τώρα πια, που πρέπει σιγά σιγά να τακτοποιείτε τα ραντεβού σας, γιατί ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένα, περιορισμένα και θα εξαντληθούν κάποια στιγμή. Οπότε έχω και καινούριο μηχάνημα όμως στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα. Είναι και καλοκαιράκι και καταλαβαίνω ότι μας πιάνουν λίγες ανασφάλειες παραπάνω το καλοκαίρι. V-Power και EMS λοιπόν. Τι κάνει? Σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι κατάλληλο για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα. Για τα πάντα. Είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση. Και τι δεν κάνει αυτό το ολοκένουργιο μηχάνημα? Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
1: Για να δω και τη γραμμούλα, γεια σας. Έπεσε η γραμμούλα, ο Στέλιος θυμάται. Το πρώτο που θυμάται ήταν το 1982 στην Ισπανία. Και όταν έχασε η Βραζιλία του Σόκρατες από την Ιταλία του Ρώση. Μπράβο, ακριβώς. Ήταν το πρώτο έγχρωμο μουντιάλ, παιδιά, που είχαμε δει, αν το θυμάστε, το πρώτο έγχρωμο. Και αυτόν τον αγώνα και πολλούς αγώνες από εκείνο το μουντιάλ τους είχα δει στο καφενείο Χάτσιου στο Κωνσταράζι.
2: Λοιπόν, παίρνω μηνύματα εδώ πέρα. Παρακαλώ. Τώρα για το κορμί που τηλεφώνησε προηγουμένως.
1: Από ήταν ο ποδοσφαιριστής μεγάλος.
2: Πεχτάρα, λέει, ήταν το κορμί, δεν
1: έλα
2: το ξέρατε.
1: Έλα ρε.
2: Ορίστε. Και κάνουν και προγνώσεις εδώ. Δαβίδ σημειώνω. Δεν σημειώνω γιατί δεν έχει κάνει πρόβλεψη.
1: Φωτογραφία έχει να μας δώσει, φωτογραφικό υλικό, κάποια.
2: Μπορεί και να βρει.
1: Ωραία.
2: Έχω και αφιέρωση στην πορεία για κύριο Βασίλη και Δαμιανό μαζί.
1: Αλήθεια. Από Αλέξη συγκεκριμένο
2: και...
1: κομμάτι.
2: Από Αλέξη και Τρυφάρα, μάτια μου.
1: Συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Δεν το έχει βρει ακόμα ο Λέξης, το σκέφτεται, αλλά θέλει κάποιο καψούρικο, λέει.
1: Κάποιο καψούρικο, ωραία.
2: Η Αγγλία, λέει, φέτος ή θα το πάρει ή θα φύγει νωρίς. Έχει τους παίκτες με τα περισσότερα χιλιόμετρα στη φετινή σεζόν, τους πιο κουρασμένους δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι και φανταστικό.
2: Εδώ ο Αργύρης ψηλό κορμί βρίσκει τους τρεις που ψάχναμε, τους οποίους μας τους είπε προηγουμένως ο φίλος ο Δημήτρης, και μπράβο του. Να πω λίγο την καλημέρα μου και στη Μένη. Καλημέρα με αγάπη, ελπίδα, υγεία και χαρά. Καλή Παρασκευή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας εύχεται η Μένη. Ο Στράτος εδώ τι στέλνει?
1: Δε, διάφορα στέλνει ο Στράτος. Ο Μπι λέει καλημέρα.
2: Α, είναι η μέρα κατά της παιδικής εργασίας σήμερα. Μάλιστα. Αυτό μας στέλνει ο Στράτος. Πολύ σωστά.
1: Σαν σήμερα το 2004 ήταν πρεμιέρα της Εθνικής στο γύρο της Πορτογαλίας, παιδιά. Μας θυμίζει ο Μπι. Μπράβο. Σαν σήμερα ήταν η πρεμιέρα που κερδίσαμε Πορτογαλία.
2: Μόνο τώρα,
1: παιδιά. Σοβαρά μιλάτε. Μάλιστα.
2: Και έχω και ένα μήνυμα από τη φίλη την Ξένια.
1: Ναι.
2: Στις οποίες στο σπίτι χθες μπήκε ένας τεράστιος όφης.
1: Αϊ, προσοχή.
2: Οπότε
1: προσοχή.
2: Θέλει να ευχαριστήσει την πυροσβεστική Καστοριάς για την άμεση βοήθειά τους και μέσω της εκπομπής μας. Παιδιά, πραγματικά το φίδι ήταν τεράστιο. Δες εδώ.
1: Αχ, Χριστέ μου. Αυτό μισό λεπτάκι.
2: Μπήκε στο σπίτι.
1: Μπορούμε να το δημοσιεύσουμε?
2: Το έχει δημοσιεύσει ήδη και η Ξένια.
1: Α, εντάξει, ωραία.
2: Οπότε ευχαριστεί πάρα πολύ για άλλη μια φορά την πυροσβεστική για την άμεση βοήθειά της.
1: Πολύ ωραία.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω. Χθες το βράδυ τα παιδιά της Δίωξης με βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Μπράβο τα παιδιά. Καλημέρα στη Δίωξη.
2: Καλημέρα στη Δίωξη. Μπράβο. Εγκλήματος.
1: Πάμε για να κλείσουμε ημίωρο.
5: Η
1: Τι ακούμε, Ελενάκη?
2: Λοκομόντο λογικά είναι αυτό τώρα.
1: Γκολ, γκολ, γκολ. Λοκομόντο, Μάρκος, ο φίλος μας, ο Κούμαρης.

0: θεματάρα και
1: πολύ δυναμικό. Θα θυμίσω, μπορούσε να είναι τραγούδι Μουντιάλ.
0: Ήταν τραγούδι Μουντιάλ για την Ελλάδα. Ήταν τραγούδι του 2010 όταν η Ελλάδα είχε πάει στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής.
1: Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι τραγούδι κανονικά του Μουντιάλ. Πώς ήταν το Γουάκα Γουάκα. Μην ξεχάσεις να βάλεις και Γουάκα Γουάκα.
0: Θα το βάλω το Γουάκα Γουάκα.
1: Μέση Μάρβελ μαζί μας πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας για σήμερα. Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδιά δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Ποτέ. Ναι. Με πυλό, πάγο, άμμο, βρόσιμα υλικά, στερεά υγρά και μαγικά μην ευτόνια που αλλάζουν μορφή. Μέση παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλας Ζαντίδου, πιστοποιημένης Μέση Play Facilitator. Τα Σαββατοκύριακα είναι μόνο για γενέθλια στο Μέση Marvels. Οπότε κλείστε κι εσείς τώρα τη δική σας ημερομηνία. Τι πιο ωραίο από όταν να γίνει ένα παιδικό πάρτι στο Μέση Marvels. Τα παιδάκια σας και οι φίλοι τους θα το λατρέψουν. Οπότε κλείστε αμέσως την ημερομηνία σας. Ανηφορίζουμε Μητροπόλεως αγαπημένη. Έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως στο Μέση Marvels. Μητροπόλεως 47 για την ακρίβεια. Τηλεφωνικά στο 2467024639. Μέση Marvels. Χάος. Πού φέρνει χαμόγελα.
0: Διαβάζω και άλλα μηνύματα. Ο Στέφανος μου λέει: το σώμα μου θέλει Μύκονο.
1: Ναι.
0: Το μυαλό μου λέει Σαντορίνη, το φορτιμό, το πορτοφόλι μου λέει κάτσε στη σκιά μη σε κάψει ο ήλιος. Γεια σου ρε Στέφανε, άρα Στέφανε να πάρε ευχή. Ο Κώστας προβλέπει από τα Γιάννενα Βραζιλία.
1: Α, μισό να γράφω.
0: Ναι, Βραζιλία νικήτρια.
1: Κώστας Γιάννενα.
0: Όπως και εγώ, όπως και εγώ, και εγώ ναι, Βραζιλία.
1: Κώστας Γιάννενα.
0: Παρασυρώμαστε από το τύπο, στηρίζουμε και αυτό είναι ένα πρόβλημα πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πάω άλλη ομάδα. Βραζιλία λέω για την κατάκτηση φέτος, έχουμε και καιρό να το πάρουμε.
1: Πάδερ Βραζιλία.
0: Μπράβο. Επίσης, έκανε πολύ εντύπωση ο διαιτητής του χθεσινού αγώνα, μια φάτσα να καρτούν ωραίο. Από τις καινοτομίες φέτος του Μουντιάλ είναι ότι τους βάζουν τώρα πέρα από τα μικρόφωνα που είχαν παλιά Έλληνα στο στόμα. Καταλαβαίνεις,
1: δεν θέλεις
0: να μιλάνε μεταξύ τους. Τώρα τους έχουν βάλει και κάμερα δίπλα από το μάτι. Για να βλέπουμε σε πλάνα τι βλέπει ο διαιτητής. Για να μην έχει δικαιολογία μετά. Δεν το είδε το πέναλτι. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή γίνεται ένα πέναλτι. Δεν μπορεί να πει τώρα ο διαιτητής δεν το είδα. Η κάμερα του δείχνει αν το είδε. Κατάλαβες.
1: Σωστός.
0: Οπότε, σαν φάτσα ήταν χθες ο διαιτητής αυτός, δεν μπορούσε να συνοηθεί και με τους παίχτες αυτός ο καημένος χθες. Δεν ήξερε αγγλικά. Και δεν μπορούσε να εξηγήσει τους παίχτες τι δίνει και τα λοιπά. Τον μιλούσαν οι άλλοι, ας πούμε, αυτό δεν καταλάβαινε τι του λέγανε.
1: Πάρευχη.
0: Καημένος. Είναι πολύ το συμπάθησε αυτόν τον καημενούλη χθες, τον διαιτητή, ωραίος. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να μάθει κάποια στιγμή για τα αγγλικά του, να είναι ωραίος και να μην έχει σε άλλο μουντιάλ αντίστοιχα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, παιδιά, και με τα υπόλοιπα. Αργήσαμε, Έλενα.
1: Ναι, λιγάκι. Πήγε 10 και 2.
0: Πόσο?
1: 10 και 2.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
3: Έχω
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikou.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Antennas FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και πάμε για δεύτερη ώρα. Χελένα, πάμε λίγο να μας πεις πού πάμε.
1: Ναι, να πάμε και... Α, Αγκίστρι θα σας πάω, Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, παιδιά. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως κεμπάπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Ποτέ, σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, φανταστείτε τα, αλλά λίγο πιο κοντά, με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε τη φανταστική μας αυλή με αυτόν τον τέλειο καιρό. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών από το Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά φυσικά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο. Στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Πάμε λοιπόν σήμερα θεματικό στην εκπομπή και μουσικά το Μουντιάλ από χθες που ξεκίνησε και για τις επόμενες μέρες, τον επόμενο μήνα που θα είναι κάθε μέρα στην ζωή μας. Σήμερα θυμηθήκαμε από το πρωί τους τρεις ποδοσφαιριστές, έναν Καστοριανό, τον Κούλη τον Καραταΐδη και συμμαθητή μου, αλλά και δύο ακόμη παιδιά, τον Αντώνη τον Μίνου, αλλά και τον Μινά Χατζίδη, που φόρεσαν τα χρώματα της Καστοριάς και αγωνίστηκαν με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος στο Μουντιάλ του 1994. Η σύμπτωση είναι ότι και οι τρεις αγωνίστηκαν στο Μουντιάλ της Αμερικής, και βεβαίως το 1994. Αντώνης Μίνου στη γραμμή μας. Αντώνη, καλημέρα από την Καστοριά.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Που έτσι κι αλλιώς είσαι συνέχεια εδώ, σε αγαπάμε και μας αγαπάς, το έχουμε καταλάβει.
15: Λογικό είναι.
0: Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό.
15: Το ξεκίνημα της καριέρας μου ήταν ουσιαστικά από την Καστοριά, ναι. Όσον αφορά το επίπεδο της αλφα-εθνικής, ποτέ δεν ξεχνιέται αυτό. Συνθήκες αυτές που ήταν τις δύσκολες, ναι. Την αγαπάς περισσότερο. Ξέρεις, όταν είναι εύκολα τα πράγματα, με γήπεδα καλά, με φανέλες καλές, με χόρτο καλό, αυτά όλα, μπορείς να πεις ok, εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό το ιδιόμορφο που είχαμε εμείς και όλα τα παιδιά, είμαστε σαν μια οικογένεια ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς, και το βλέπουμε αυτό με κάθε συνάντησή σας. Μουντιάλ θα δεις φέτος? Βλέπεις ήδη, εντάξει, από χθες.
15: Ποιος δεν βλέπει. Ποιος, αλλά δεν βλέπει. Είναι λίγο περίεργες οι ώρες. Το πρώτο παιχνίδι το είδαμε, εντάξει, και την έναρξη. Ακόμα δεν είναι. Δηλαδή παίζουν ομάδες οι οποίες μπορεί να προσφέρουν και μπορεί και θέαμα. Καλύτερα παιχνίδια μπορεί να γίνονται τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Θα βάζουμε, θα γράφουμε λίγο ή το βλέπουμε την επόμενη μέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο αρκετά χρόνια πίσω. 1994, 21 Ιουνίου, δίνουμε τον πρώτο μας αγώνα και παίζεις βασικό στον πρώτο αγώνα με την τεράστια Αργεντινή του Μαραντόνα. Σκοράρει 4 γκολ η Αργεντινή. Αλλά πώς είναι να παίζεις, Αντώνη, απέναντι, και πώς είναι να έχεις απέναντι το Μαραντόνα? Βέβαια, πολλά είχαν ακουστεί για τις τότε εμφανίσεις του Μαραντόνα, τι γινόταν και τα λοιπά, η ιστορία.
15: Εντάξει, και τώρα μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να ξέρει.
0: Η φάτσα του, η όψη του όταν πήγε και πανηγύρισε στο κόρνερ μετά από τον γκολ, έδειχνε διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει.
15: Εντάξει, κοίταξε, ο Μαραντόνα το παιχνίδι το ζούσε ανεξάρτητα τι έκανε, τι δεν έκανε. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο. Τώρα δεν θα κρύβουμε.
0: Και πέτυχε δύο από τα καλύτερα γκολ όλων των εποχών σε Μουντιάλ.
15: Ναι,
0: με την Αγγλία.
15: Βέβαια.
0: Και το χέρι, και το άλλο από το κέντρο.
15: Τεράστιος παίκτης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τελευταίο γκολ το έβαλε σε μένα. Δεν έπαιξε άλλο.
0: Και το τελευταίο γκολ μπήκε στον Αντώνη Μίνο. Αυτό δεν το ήξερα σαν στοιχείο, σοβαρά.
15: Δεν τελείω. Δεν είχε άλλο παιχνίδι. Έπαιξε ένα ημίχρονο με την Βουλγαρία που και μετά τον. Κάνα τον έλεγχο αυτό το τόπι.
0: Ναι, ναι.
15: Και δεν έπαιξε. Δηλαδή δεν σκοράρισε άλλο. Είναι το τελευταίο του γκολ.
0: Το τελευταίο γκολ το έβαλε με την Εθνική Ελλάδος απέναντι στον Αντώνη Μίνου. Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό.
15: Ιστορικό.
0: Ιστορικό. Μάλιστα.
15: Ιστορικό, εντάξει, τώρα δεν ήταν μόνο τον Μαραντόνα, η Αργεντινία δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι θα είχε κατακτήσει το τίτλο, γιατί είχε παίκτες οι οποίοι μεσορανούσαν και,
0: ναι.
15: μετέπειτα. Δηλαδή, ναι. Τι να μην θυμηθούμε τον Μπατιστούτα,
0: ναι, βέβαια.
15: Τον Κανίγια, ναι, τον Τσαμπόν, τον Σιμεώνε, τον Ρεδόδο. Εντάξει, ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πλήρη σε όλες τις γραμμές.
0: Και που τους γνώριζε όπλος ο πλανήτης, ήταν γνωστή σε όλο τον πλανήτη.
15: Ναι, ήταν σημαντικό. Αλλά επειδή στην ερώτηση είχες πώς αισθανόμαστε, εμείς που παίζουμε απέναντι σε αυτά τα μεγαθύρια, έτσι πως ακούγονται, δεν νομίζω ότι... Ξέρεις, εμείς δεν έχουμε την αίσθηση της... του φόβου, όχι του φόβου, αλλά της... της μεγαλύτερης προσοχής σε κάτι τέτοια παιχνίδια, σε κάνει λίγο να είσαι πιο προσεκτικός σε οποιαδήποτε πράγματα. Μόνο αυτό ήταν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα μας ήταν για πρώτη φορά σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια. Μόνο αυτά που συναντάς και ο τρόπος που σε αντιμετωπίζουν, το τρόπο που σε μεταφέρουν, ο τρόπος που είσαι συνέχεια στο προσκήνιο σου
0: και στο επίκεντρο. Βέβαια λένε, δεν ξέρω Αντώνη, ναι, δεν ξέρω Αντώνη, γιατί λένε ότι για τη συμμετοχή μας σε αυτό το Μουντιάλ ίσως το παρακάναμε λίγο με εμφανίσεις, ήμασταν παντού καλεσμένοι εκεί.
15: Όχι, λάθος, αυτό λάθος.
0: Λένε ότι χαθήκαμε κάπου σε αυτό.
15: Όχι, όχι, όποιος το λέει, κοιτάξτε τώρα όταν μια ομάδα είναι περίπου ένα μήνα στην Αμερική, περίπου, και είχαμε πάει λίγο νωρίτερα ώστε να προετοιμαστούμε σχετικά καλύτερα, με την έννοια να προσαρμοστούμε, γιατί εντάξει ήταν διαφορετικές οι ώρες, είχαμε πάει λίγο νωρίτερα. Το να πάει σε τέσσερις εκδηλώσεις στην ομογένεια δεν είναι κακό αυτό. Τώρα βλέπετε τι γίνεται, δηλαδή που πάνε χορηγοί, τους πάνε από εδώ, τους πάνε από εκεί, φωτογραφίες, ιστορίες. Τότε αυτά δεν τα είχανε. Εμάς μας είπαν αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ δεν θέλω να πω, θα πω κάποιο πράγμα που ακούγεται λίγο βαρύ. Ίσως κάποιοι δεν πήραν λεφτά από όλη τη διοργάνωση και λιδωρήσαν αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
15: Γιατί παίζονται τεράστια χρήματα γύρω από αυτά τα πράγματα. Και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ σας λέω υπεύθυνα, και ας βγει κάποιος να μου πει ότι αν πήγαμε σε παραπάνω από τρεις ή τέσσερις για να πατώμε εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν σοβαρές και σωστές. Δεν το έχει να πάρεις να καθίσεις ξεκούραστα με το λεωφορείο σου. Εξάλλου δεν μπορεί να είσαι όλη την ώρα μέσα στο ξενοδοχείο και να, να σκέφτεσαι το τι.
0: Άρα δεν έπαιξε αυτό ρόλο, λες έτσι.
15: Όχι, όχι. Απλά είμαστε μια ομάδα η οποία υστερούσε σε μεγάλο βαθμό από τις υπόλοιπες ομάδες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Η Βουλγαρία έφτασε στα ημιτελικά. Τρίτη. Βέβαια. Η Νιγηρία ήταν πρωταθλήτρια Αφρικής. Θέλω να πω ότι δεν είχες να αντιμετωπίσεις κάτι...
0: Για την Αργεντινή ούτε που το συζητάμε δεν το λέμε καθόλου.
15: Εντάξει. Εντάξει. Εξάλλου τώρα καθόμαστε ότι ξέρεις δεν μπήκε γκολ ή δεν έκανε γκολ. Εδώ η Γαλλία είχε πάρει το παγκόσμιο κύπελο στην έδρα της και πήγε στην Ιαπωνία και δεν έβαλε και αυτή γκολ και αποκλείστηκε.
0: Έτσι,
15: τι έγινε
0: έτσι,
15: δηλαδή.
0: Έτσι,
15: δεν κατάλαβα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν... Όταν ήσουν μικρό παιδί, όταν από το 75 αγωνίστηκε στην Αρδία, στον Αλμοπό.
15: 73
0: πόσο ήταν. Yeah. Είχες ποτέ στο μυαλό σου.
15: Ναι. Όταν ανέβηκε η ομάδα, δηλαδή πρόσεξε σύμπτωση. Ναι. Το πρώτο μου ταξίδι με τον Αλμοπό ήταν στην Καστοριά.
0: Αλήθεια.
15: Ναι, ναι, μέσα στην έδρα της Καστοριάς, δεύτερος γύρος.
0: Ναι.
15: Τότε ήρθα για πρώτη φορά και βλέπεις μια σύμφωση.
0: Η μοίρα, πώς είναι τα παιχνίδια της μοίρας.
15: Το 23 το Δεκέμβρη. Ναι.
0: Απίστευτο. Φανταζόσουν όμως τότε, στον Αλμοπό, το 73, ότι υπάρχει μέρα όνειρα, που θα παίξω στο Μουντιάλ.
15: Ωραία, όνειρα είναι αυτά. Εγώ πάντως όχι, δεν πίστευα, γιατί οι συνθήκες, μην ξεχνάμε ότι το Μουντιάλ της δικής μας εποχής είχε 24 ομάδες. Δεν είχε 48.
0: Ναι, και φέτος είναι και με αριθμό συμμετοχών ρεκόρ.
15: Ναι, ρεκόρ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πετύχαμε και το πιο σημαντικό, γιατί ουσιαστικά και τα λάθη που μπορεί να γίνανε ήταν παράδειγμα για τις επόμενες γενιές που πήγανε τα παιδιά, η Ομοσπονδία ή όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι το Μουντιάλ. δηλαδή τα επόμενα. Γιατί εγώ πήγα και σαν και στη Βραζιλία το τελευταίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
15: Πήγα σε συνεργάτη του Φερνάντο Σάντο.
0: Σαν το συνεργάτη του Φερνάντο Σάντο, ακριβώς.
15: Και είδα πώς ήταν διαφορετικά τα πράγματα από την πλευρά της Ομοσπονδίας, πόσο πιο οργανωμένη ήταν η ομάδα.
0: Πότε, Αντώνη, πίστεψες ότι θα πάω κάποια στιγμή σε Μουντιάλ? Δηλαδή, έρχεσαι το 80 στην Καστοριά, να θυμίσουμε τους φίλους μας, για να πάρεις τη θέση του μεγάλου Νίκου Σαργκάνη. Και έτσι η Καστοριά, μετά το Σαργκάνη, επέκτησε έναν επίσης κορυφαίο τροματοφύλακα, τον Αντώνη Μίνου. Ο οποίος το 82 βέβαια πήγε Παναθηναϊκό και το 88 στην ΑΕΚ. Πότε το πίστεψες, στη μετακίνηση για Παναθηναϊκό ίσως?
15: Εντάξει, όταν πας σε μια μεγάλη ομάδα
0: οι πιθανότητες αυξάνονται.
15: Ναι, βέβαια, για την εθνική ομάδα. Ήμουν διεθνής, στην ενεργία. Εντάξει, αντιμετώπισα και άλλα προβλήματα εγώ.
0: Ναι.
15: Θα μπορούσα να έχω πολύ περισσότερες συμμετοχές στην εθνική, αλλά λόγω άλλων προβλημάτων.
0: Ναι, νομίζω ότι έχεις 16 συμμετοχές στην εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
15: Ναι, εγώ θα είχα πολύ περισσότερες, αλλά δυστυχώς εμπλεκόντουσα και άλλα πράγματα τότε στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
15: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω. Τέλος πάντων, αυτό εγώ πήγα στην εθνική την κατάλληλη στιγμή, μπορώ να πω.
0: Ναι.
15: Γιατί ξέρεις ότι πολλές φορές φτύρεσαι αν πας λίγο νωρίτερα και συμβαίνουν κάποια πράγματα, δεν έχει επιτυχία η εθνική, δεν έχει αυτά, ίσως δεν μπορέσει να πάρεις αυτή τη συμμετοχή.
0: Πάντως και η Καστοριά, για να το πούμε και αυτό, γιατί αυτή ήταν η αφορμή να σε πάρουν και τηλέφωνο, μια σύμπτωση. Στο Μουντιάλ το 1994 έπαιξε ο Καστοριανός Κυριάκος Καραταΐδης, αλλά εσύ και ο Μινάς Χατζίδης που φορέσατε σε διαφορετικές περιόδους.
15: Πολύ παρέα.
0: Ναι.
15: Πολύ παρέα. Ο Κυριάκο με τα παιδιά, δηλαδή, αυτά της Βόρεια Ελλάδος. Εγώ επειδή συνήθως είχαμε αδέσιμο με τη Βόρεια Ελλάδα, κάναμε πολύ παρέα με τον Αλέξη τον Αλεξίου, με τον Καρκαμπάνη.
0: Ναι.
15: Τον Κυριάκο.
0: Ναι.
15: Παρόλο που ήμασταν αντίπαλοι.
0: Ναι, γιατί ο Κούλης ήταν στον Ολυμπιακό.
15: Ναι. Αλλά ξέρεις, η εθνική ομάδα εκείνη την εποχή ήταν πολύ δεμένη ως σαν παιδιά. Δηλαδή δεν βλέπαμε τόσο των ομάδων το παντικό. Δηλαδή είμαστε, και γι' αυτό εγώ πιστεύω πέτυχε στην προκριματική φάση που περάσαμε αήθητη και πρώτη.
0: Ναι. Και περιμένουμε και από τη νέα εθνική κάποια στιγμή. Γιατί είναι παιδιά με ταλέντο, τα βλέπουμε. Αλλά να πάμε και σε μια διοργάνωση μεγάλη. Νομίζω ότι
15: ίσως
0: το αξίζει αυτή η ομάδα.
15: Υπάρχουν τώρα. Αρκεί να, πώς θα το πω, να γίνουν προσεκτικές κινήσεις και από πλευράς του προπονητή αλλά και της Ομοσπονδίας. Εγώ δεν. Η μόνη μου αίσθηση είναι ότι δεν πρέπει τόσο να πλατιάζει η κλίση της εθνικής ομάδας. Δηλαδή να υπάρχει ένα τόσο εύρος.
0: Ναι. Η συνταγή Ρε Χάγγελ περισσότερο είσαι εσύ.
15: Ναι,
0: ή Σάντος ακόμα.
15: Μια ομάδα η οποία θα αποτελείται από γύρω στα 30 παιδιά, γιατί οι διοργανώσεις αυτές είναι μακρόπνος. Να είναι εκεί και να μπορούν αυτά τα παιδιά να έχουν μια συνοχή. Κατάλαβες, δεν είναι παίζει την Κυριακή ένας καλά, άντε να τον καλέσουμε στην ελληνική ομάδα.
0: Έτσι.
15: Δημιουργείται έτσι ένα κλίμα.
0: Κλίμα οικογενειακό. Όχι. Ομάδας.
15: Ναι. Δημιουργείται όμως αυτό αντίθετο με τις πολλές κλήσεις. Δημιουργούνται προσδοκίες και προστριβές. Γιατί δεν με κάλεσε, γιατί δεν με ξανακάλεσε. Και δημιουργείται έτσι ένα κλίμα όχι καλό.
0: Ναι.
15: Εγώ πρέπει να, όχι να είναι κλειστό το κλαμπ, αλλά να είναι,
0: είναι πιο σφιχτό.
15: Πιο σφιχτό.
0: Ναι. Τώρα, κλείνοντας, Αντώνη, τι ομάδα είσαι και ποια ομάδα προβλέπεις ότι θα το πάρει?
15: Ομάδα τι εννοείς, του Μουντιάλ?
0: Ναι, βέβαια.
15: Εγώ κοίταξε, εγώ είμαι Αργεντινή.
0: Αργεντινή?
15: Ναι. Αλλά η ομάδα που θέλω να πάει πολύ καλά είναι η Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη?
15: Ναι.
0: Ευχόμαστε να πάει. Αντώνη,
15: μακάρι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή σήμερα σε μια ιδιαίτερη μέρα.
15: Ευχαριστώ, να περάσω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία για από κοντά.
15: Έγινε.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνης Μίνου και παιδιά, μια ιστορία. Μεγάλος goalkeeper, πέρασε και φόρεσε τα χρώματα της Καστοριάς. Το 1980 μέχρι το 82 που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό με την Καστοριά, κατέγραψε Ελενάκη 51 συμμετοχές. Εκπληκτικός τροματοφύλακας με πάρα πολύ φοβερό στυλ και πανύψηλος, πραγματικός Κέρβερος στα ρεδόκαρια της Καστοριάς, του Παναθηναϊκού αργότερα με τον οποίο έγραψε 73 συμμετοχές, στην ΑΕΚ έχει τις περισσότερες με 125, κλείνοντας την καριέρα το 96, από το 93 στον Απόλλωνα Σμύρνης με 79 συμμετοχές. Τελείωσε σχεδόν στα 40 του, Έλενα, την καριέρα του, στα 38 του χρόνια. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά. Εντάξει, πήρα και τον Κυριάκο τον Καραταΐδη, Έλενα.
1: Ναι.
0: Το έχει κλειστό.
1: Ναι, όχι.
0: Θα πάρω και αργότερα όμως, παιδιά. Θα πάρω και αργότερα. Τώρα, πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε και στην Energon.
0: Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε την... τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες πύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα για το αέριο και υπεύθυνη ενημέρωση για το αέριο από τη Φιλιώτα τον ίδιο και τον Μιχάλη Κοζρόπουλο, για να ξέρετε κάθε βήμα στο αέριο στην Καστοριά. 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Παναγιώτης από τον Πειραιά, καλημέρα κύριε Χρήστο σε όλους σας εκεί. Καλημέρα Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο. Επίσης βλέπω εδώ, ή να πάω σε τραγούδι.
1: Να πες λίγο κανένα μήνυμα μωρέ.
0: Να διαβάσω. Η Μένη μου στέλνει εδώ το μήνυμά της και μας κάνει και επιλογή τραγουδιού με ένα τραγούδι το οποίο δεν το είχα στη λίστα για τα ποδοσφαιρικά τραγούδια.
1: Μάλιστα,
0: Εντάλαβες.
1: Βρήκε ωραίο τραγούδι δηλαδή.
0: Βρήκε πολύ ωραίο τραγούδι. Δημήτρης από τη Λίμνη, καλημέρα ρε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Και ο Νίκος βρήκε και τους τρεις. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στο Μουντιάλ πριν τη Σελεσάο Μπραζίλ. Γράψτε εκεί Μπραζίλ στον κύριο Νίκο.
1: Κάτσε, κύριος Νίκος, Παοκτζής.
0: Παοκτζής, ναι. Εντάξει. Οπότε προβλέπει και ο κύριος Νίκος εδώ. Δημήτρης από τη Λίμνη. Χαιρετάμε Δημήτρη από τη Λίμνη. Α, καλημέρα μας φωνάζει. Γεια σου Δημήτρη μου. Ρίξε μια κόρνα τώρα αν μας ακούσει, έτσι να αναστατωθεί λίγο το σύμπαν. Κάτω εκεί παρκάρει το καράβι, επειδή σήμερα κατέβηκα κάτω. Πήγα στον κύριο Βαγγέλη εκεί σήμερα, κυρία Έλενα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, την καλημέρα μου σε όλο το ιατρείο εκεί. Και... να πω ότι γίνεται οργασμός εκεί. Φτιάχνουν πεζοδρόμια, χτυπάνε αυτό, τρυπάνια. Πω πω Παναγία μου, τι γίνεται κάτω εκεί ρε παιδιά. Λοιπόν, φεύγω για τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ποιο να ακούσω τώρα. Λοιπόν, μια και ο Μαραντόνα έβαλε το τελευταίο γκολ της καριέρας του στον Αντώνη Μίνου, θα ακούσουμε το τραγούδι με το Βαγγέλη Δημητριάδη, Μαντόνα Μαραντόνα.
1: Περίμενε να ρωτήσω κάτι, γιατί παρακαλώ. Έχω ερώτηση εδώ από σένα.
0: Ναι.
1: Η οποία έρχεται από Δαβίδ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ερώτηση για μένα, μάλιστα.
1: Αν η λέξη Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ήταν μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Ποια θα ήταν?
0: Α, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ο κύριος Δαβίδ θα μας πάρει τη δουλειά στο τέλος εδώ πέρα με αυτές τις ωραίες ερωτήσεις που κάνει.
1: Πιστεύει, λέει, πιστεύετε το ίδιο, απλά πρέπει να σκεφτείς εσύ.
0: Κοίταξε, αν πούμε τη λέξη Μουντιάλ, ποια εικόνα μου έρχεται?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου έρχεται εικόνα με το χέρι του Μαραντόνα που βάζει τον γκολ στην Αγγλία.
1: Α, εσείς συμφωνείτε απολύτως, βλέπω, και μπράβο σας.
0: Είναι η ιστορικότερη στιγμή και μάλιστα γιατί. Γιατί εκείνη την εποχή η Θάτσερ ήθελε να κάνει και έκανε τον πόλεμο των Φόκλαντ στην Αργεντινή. Είχε πάει η Αργεντινή, στην Αργεντινή και στα νησιά Φόκλαντ η Θάτσερ, εξαπολύοντας εκεί επίθεση, κατάλαβες, κάτι που δεν συγχώρεσε ποτέ η Αργεντινή, και ουσιαστικά η απάντηση της Αργεντινής ήταν μέσα στο γήπεδο με την Αγγλία με το συγκεκριμένο γκολ. Και αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο έπαιζε χθες το Μεξικό, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μια και όλα συνηγορούν με Μαραντόνα και με βάση την προηγούμενη συζήτηση και με τον Αντώνη και με το μήνυμα και ερώτηση του κύριου Δαβίδ, θα βάλω το τραγούδι του Βαγγέλη Δημητριάδη, Μαντόνα Μαραντόνα, γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται. Τα κορίτσια θέλουν Μαντόνα και δίσκο.
1: Ναι.
0: Ή τα αγόρια θέλουν Μαραντόνα και αυτό, και κάπου έμπλεξε εκεί το ζευγάρι ανάμεσα σε Μαντόνα και Μαραντόνα, με αποτέλεσμα ο κύριος Βαγγέλης Δημητριάδης να πει αυτό εδώ το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Θέλω, Ελενάκη, να προσέξεις τους στίχους. Εντάξει.
1: Για να δω.
0: Και εσείς φίλες και φίλοι, ακούστε λίγο τους στίχους. Θα το θυμηθείτε μαζί μας. Εγώ λέω να το τραγουδήσω και λιγάκι. Όχι. Να τα αφήσω.

0: σου φάνηκε η Μαντόνα και ο Μαραντόνα, Ελενάκη?
1: Τέλειο.
0: Τέλειο τραγούδι, δεν ήταν αυτό?
1: Τέλειο.
0: Μπράβο, ελπίζω να σας άρεσε και εσάς, παιδιά. Το θυμηθήκαμε και το ανασύραμε από τη δισκοθήκη μας. Τελικά όμως,
1: ναι,
0: τι πιστεύεις, τον άφησε τον Βαγγέλη Δημητριάδη ή άλλη η Μαντόνα να δει λίγο τον Μαραντόνα?
1: Πιστεύω τον άφησε.
0: Εγώ πιστεύω ότι σιγά μην τον άφησε.
1: Γιατί ρε φάρε.
0: Γιατί έτσι πιστεύω.
1: Ήθελα λες τόσο πολύ, πολύ να είναι η Μαντόνα.
0: Δεν τον άφησε τον καημένο. Λοιπόν.
1: Η Μαντόνα πόσο ώρα να δεις?
0: Αφήστε βρε τα αγόρια σας να δουν λίγο Μουντιάλ σήμερα. Αύριο, μεθαύριο κτλ. Εντάξει. Ελενάκη, βέβαια ο Μπίλαρος θες.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκε και τη γυναίκα Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα Μαραντόνα τη θυμάστε, παιδιά? 100%. Τη γυναίκα Μαραντόνα, ε?
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Δεν ξεχνιέται. Ήταν από τη γνωστή σειρά παρατράγουδα της Ανίτας. Η γυναίκα Μαραντόνα είχε πει το τραγούδι «Κλωτσιές».
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό?
1: Κλωτσιά, νομίζω είναι.
0: Κλωτσιά, κλωτσιές, τα λοιπά, ναι. Η γυναίκα αυτή, ας πούμε, στα παρατράγουδα είχε το χαρακτηριστικό, πέρα από το πλουσιότατο στήθος της, τέλος πάντων, 150 νούμερο, είχε και.

0: Βεβαίως.
1: Με τη γυναίκα Μαραντόνα.
0: Γιατί εγώ πολύ συμπαθούσα.
1: Η χειρότερα. Εντάξει, να τα θυμηθούμε παρέα. Τα θυμάστε εσείς, παιδιά. Ελενάκη, πού πάμε για χορηγούς και πάμε διαφημιστικό.
0: Κουφώματα Σμάλης μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζεστή και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια, κουνουπιέρες, μη μας φάνε μύγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε εννοείται να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, εσείς οι τυχεροί που εγκριθήκατε, και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
1: Ωχ, ο Στράτος με είχε στείλει κάτι ερωτήσεις εδώ για τον Αντώνη Ρέλνα, τώρα τις βλέπω.
0: Είναι και ωραίες ερωτήσεις.
1: Κρίμα που τις είδα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάω για το διάλειμμα και επανέρχομαι σε 5 λεπτά και με τα υπόλοιπα παιδιά εδώ αμετακίνητη Mundial 2K26 στον Αντένες 936 σήμερα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Για να δούμε η θερμοκρασία. Τι λες να πήγε?
0: Πολύ πιστεύω.
1: 24 η βαθμή του Κελσίου, μία προσφορά τα όβιν Παπα Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.ντάουβιν.gr.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που

0: Απογειώνουν τη γεύση Mary Handcrafted Bites για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
1: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
2: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.
6: Εδώ είμαστε παιδιά και επιστρέψαμε. Πάμε και για το επόμενο μας σημείο.
7: Άντε να πάμε.
6: Λοιπόν, για να δω εδώ επίσης, να δω λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματα. Μάλιστα, στον Αργύρη τον driver να στείλω την καλημέρα μας. Με την ευκαιρία, γιατί μας στέλνει εδώ καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Λοιπόν, καλημέρα driver, μας υπενθυμίζει για την παράσταση των Ολυμπιών. Και φυσικά, παιδιά, και αυτό το δωράκι από εμάς, ναι. Δύο διπλές,
7: αύριο είναι η παράσταση.
6: Αύριο για το Ολυμπιών σας το δίνουμε.
7: Στις 9 η ώρα.
6: Και όλα τα υπόλοιπα δώρα τα διεκδικείτε πάρα πολύ απλά. Ένα τηλέφωνο κάνετε εδώ, βγαίνετε στον αέρα.
7: 86-40 και 86-50.
6: Και τόσο απλά. Διαλέγετε το δωράκι σας και φύγαμε για ωραίο Σαββατοκύριακο.
7: 10 δώρα έχω ακόμα, άντε παιδιά.
6: 10 δώρα, περιμένουμε 10 τηλεφωνήματα, 86, 40 και 50. Κάντε το τώρα, τολμήστε το τώρα, θα βγείτε μόνο κερδισμένοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
7: Ναι, να πάμε λίγο και αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο.
6: Πήγα χθες.
7: Τι πήρες, τα blueberries και τα αυτά.
6: Πήρα blueberries, πήρα cranberries, ναι. Πήρα bananas, που είναι πάρα πολύ ωραίες και για την καρδιά. Τα blueberries επίσης. Τα cranberries είναι για
7: Δώσε μας συμβουλές ιατρικές.
6: Ναι, τα cranberries είναι για τα ουροπητικά συστήματα πολύ καλά. Επίσης για. Τι έχω, πήρα. Είδα καρπούζι και το λυμπίστηκα χθες, να σου πω την αλήθεια.
7: Καρπουζάκια.
6: Αλλά δεν το τόλμησα, θα το τολμήσω την επόμενη φορά. Γιατί είχα και άλλα ψώνια και δεν μπορούσα να τα κουβαλήσω. Επίσης πήρα. Τι πήρα, περίμενε να θυμηθώ. Τι πήρα ακόμα. Και καμάρωσα για αυτή την επιλογή μου. Κάτι θα το θυμηθώ, για πες εσύ. Και λοιπόν, θα το θυμηθώ. Πήρα κεράσια.
7: Κερασάκια, ωραία.
6: Πήρα κεράσια, τα οποία, ναι, τα οποία, παιδιά, ήταν φανταστικά. Ο κύριος Παπαϊωάννου μου είχε υποσχεθεί ότι θα μου φέρει κεράσια, κατάλαβες.
7: Α, καλά.
6: Βεβαίως ακόμα δεν μου έχει φέρει ο κύριος Παπαϊωάννου ούτε ένα κεράσι.
7: Από πέρυσι καλά τα περιμένουμε. Μου περιμέναμε από πέρυσι να φάμε κανένα κεράσι.
6: Όχι, μου το είχε υποσχεθεί και φέτος.
7: Ναι, το ξέρω.
6: Γεια σας κύριε Τασέτα. Μα, για να μπείτε.
7: Τρόμαξα.
6: Ρε, τα
7: σέτα. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα, Τασέτα.
6: Γιατί έτσι.
7: Για να πάρουμε λίγο αέρα. Τι να φοβηθούμε. Ποιος ρε φοβηθεί.
6: Καστρελός.
7: Εμείς είμαστε πιο τρελοί από αυτούς.
6: Και τα σέτας μουντιαλικώσε λίγο, παιδιά, εδώ μαζί μας.
7: Λοιπόν, οπότε, να πάω αβοκάντο.
6: Αφού δεν με έφερε ο κύριος Παπαϊωάννου, γιατί τους πετυχαίνω μαζί με τον εμπόρο τον, γιατί είναι ο κύριος Παπαϊωάννου μέσα στα κεράσια, ξέρεις.
7: Ναι, ναι.
6: Στην εμπορία, μάλιστα. Με τους ανθρώπους παραγωγούς των πετροκέρασων που μου αρέσουν εμένα. Τους είδα στον καιρό, έτρωγαν εκεί πέρα, κατάλαβες.
7: Μάλιστα.
6: Που περπατούσα. Και λέει, μην αγχώνεσαι, θα σου φέρω 2-3 καφάσια.
7: Για να μην αγχώνεστε κι εσείς, πηγαίνετε καλύτερα αβοκάντο.
6: Και πήρα από το αβοκάντο τα καφάσια. Λοιπόν, μου, μια χαρά και το ευχαριστήθηκα.
7: Πάμε λοιπόν για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας και για όλα τα υπόλοιπα ωραία όμως το αβοκάντο. Τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή, τους κάνουν τα παιδιά τέλεια συσκευασμένοι. Τις φρουτοσαλάτες μας τέλειες για το καλοκαιράκι τώρα. Τα σνακ μας και καινούριο σνακ θα βρείτε στο αβοκάντο. Φουλ καλοκαιρινό, chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, δροσερό, καταπληκτικό. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, να αξίζουν την προσοχή σας. Κάθε φορά που θα πηγαίνετε για κάτι άλλο, να ρίχνετε μια ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα που φέρνουν τα παιδιά. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
6: Μάλιστα. Χαιρετώ στο φίλο, το φίλο, το Γρηγόρη. Νούμερο ένα περίπτερο.
7: Γεια σου,
6: Γρηγοράκι μου, Στάρκος. Μου λέει για αυτό το ατύχημα που είχαμε με αγροτικό μηχάνημα στο κεφαλάρι. Ο άνθρωπος ήταν πάνω στην καρότσα, στην πλατφόρμα πίσω. Πήδηξε για να πριν τελαπάρει. Και είχαμε, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις, τέλος πάντων. Οπότε, Ελένακη.
7: Μάλιστα.
6: Για να δούμε τώρα πού θα πάμε.
7: Ναι, να δούμε πού θα πάμε. Πού θα πάμε, σε τραγουδάκι θα πάμε.
6: Σε τραγουδάκι θα πάμε. Θες να ακούσουμε κάτι που διάλεξε. Όχι, μισό λεπτά, γιατί έχουμε κάποιες επιλογές.
7: Ναι.
6: Έχουμε αυτό που διάλεξε η.
7: Έχουμε και τις χθεσινές, έτσι. Του Σουμού και του Στέργιου, μην τα ξεχάσουμε.
6: Ναι. Αυτά τα έχω. Ο Σουμού ποιο έχει διαλέξει.
7: Μια βροχή θα μας σώσει.
6: Μπράβο, ναι, σωστό. Έχω επίσης την γυναίκα Μαραντόνα.
7: Ναι.
6: Που την έχουμε υποσχεθεί.
7: Ναι.
6: Έχουμε το τραγούδι που διάλεξε η Μένη με τη Ρένα Βλοχοπούλου, «Η μπάλα είναι στρογγυλή».
7: Ω, τέλειο. Πού το σκέφτηκες, ρε Μένη?
6: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί εγώ.
7: Πολύ ωραία ιδέα.
6: Θες να το ακούσουμε?
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Πάμε,
7: ναι.
6: Πάμε.

0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Ρε. Πολύ δυνατό τραγούδι, Ρένα Βλαχοπούλου, παιδιά.
1: Ήταν μια ταινία που ήταν εκεί, υποτίθεται η μάνα κάποιου μεγάλου ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι καλά.
0: Μπράβο, στα πράσιμα αντιμένεις, αν δείτε και.
1: Και
0: το...
1: πράσινη και κόκκινη έγινε. Μπράβο. Και κίτρινη έγινε και από όλα. Ναι,
0: και πιστεύω ότι αυτό το βίντεο κλίπ, εν πάση περιπτώσει, είχε γυριστεί στο Θεάσδεο Καραϊσκάκη. Με πράσινα όμως, όλες οι κοπέλες μέσα, η μπάλα είναι στρογγυλή. Μαζί μας, Ελέν. Πού είμαστε?
1: Πάμε και φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά. Ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα. 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα σας δώσω για το φροντίζω. Είναι το 2467 5061 91 και 6959 2241 11. Παιδιά, σας περιμένω 86, 40 και 50. Τηλεφωνήστε, να θυμηθούμε Μοντιάλ και ό,τι άλλο θελήσετε εσείς. Αγαπημένες ομάδες, να κάνετε προβλέψεις ποιος θα το πάρει. Όποιος προβλέψει σωστά θα κερδίσει χρυσούν ορολόγιον από την εκπομπή μας. Έτσι, να το ξέρετε κι αυτό. Οπότε πάμε και επόμενη επιλογή.
1: Γιατί λες ψέματα, θα παίρνει ο κόσμος και θα ζητάει ρολόγια?
0: Κοίταξε να δεις, μέχρι που να το δούμε, μπορεί να πάρει και μια ομάδα που να μην το έχει βρει κανένας, οπότε θα το γλιτώσουμε το δώρο, κατάλαβες. Θέλεις τώρα να ακούσουμε και Τζίμι Πανούση?
1: Ναι.
0: Κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Αναφέρεται στα κάγκελα των γηπέδων.
0: Πού αναφέρεται?
1: Αλήθεια, τόσο χρόνια δεν το ξέρα.
0: Αμάρα, Έλενα. Αυτό ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να το διάλεξει το τραγούδι?
1: Νίκος Παπτζής, πιστεύω.
0: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Ο Ρομπέν των Χαζών, Ρόδο Live, Τζίμις Πανούσης. Έτσι είχε βγάλει τον τίτλο εκείνης της χρονιάς του. Από που είναι και το σχετικό απόσπασμα. Ο Ρομπέν των Χαζών. Ζημάκος, ατελείωτος, αξεπέραστος.

0: Έλα ρε Ελενάκη, έρα Τζίμις. Ένας και μοναδικός, παιδιά, κάγελα παντού. Έτσι, μπράβο.
1: Και... πόσο δίκιο, ε. Πόσο προσκυνάμε δίκιο, σόβρακα δίκιο, και φανέλες. Λοιπόν.
0: Συνεχίστε, κυρία
1: μου. Τα σέτα θα μπει μέσα, θα μπει μετά το διάλειμμα.
0: Θα μπει μετά το διάλειμμα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Οπότε έχουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, το προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε.
1: Εμάς τώρα έχουμε και στήριξη όμως. Παίξτε λίγα τα χέρια. Παίξτε τα χέρια.
0: Γιατί πάω στήριξη, εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Και μεταξύ άλλων, και σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, πολύ μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita Flex Total, πολλές εταιρείες, Caterpillar. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, όπως είπαμε, ηλεκτροκολλήσεις, δυσυγκόλλησεις, φιάλες αερίων, βίδες, ρουλεμάν, έδραν, τροχαλίες, υδραυλικά και φυσικά και χρώματα, κόλλες από την Craft, γιατί είναι καλοκαιράκι και βάφουμε τώρα, κυρία μου. Πάμε αμπελόκηπους, διασταύρωση αμπελοκήπων στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, 85-758. Έχω ένα τελευταίο για αυτήν την... ή έχω κροατή. Για να δω.
1: Για να δούμε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ θα σας βγάλω λίγο από το θέμα. Γιατί? Παίρνω από μισθό.
0: Γιατί θέλετε να μας βγάλετε αυτό?
2: Πόντισα να πεθάνω. Πίστεψέ με ειλικρινά.
0: Τι έγινε?
2: Βγαίνοντας από το σπίτι μου από το κάτω νεστόριο,
0: ναι.
2: Κοίταξα πίσω, δεν υπήρχε τίποτε. Ξέρετε, το ρόφος.
0: Μένετε στο κάτω νεστόριο, εκεί κοντά στην γειτονιά του παλιού μου φίλου του Πασχάλη του Κέτσιου. Κοντά εκεί.
2: Πιο πάνω. Πώς πάει ο δρόμος για το River Party?
0: Ναι, ναι.
2: Από την κάτω πλευρά αριστερά υπάρχει ένα κράσπετο εκεί που και από πάνω μεριά είναι το βάρη.
0: Μάλιστα.
2: Βγαίνοντας από το σπίτι μου, γυρίζω πίσω, δεν βλέπω τίποτα. Στα 30 μέτρα από το σπίτι μου δεν υπάρχει εκεί πέρα σπίτι για να μπορείς να σε βοηθήσει κάποιος.
0: Ναι.
2: Αισθάνομαι κάτι να έρχεται από πίσω μου.
1: Ο
2: στο ένα μέτρο βλέπω την αρκούδα.
0: Μην μου λέτε τέτοια. Τι ώρα γίνονται αυτά? Πέστε μας λίγο το μικρό σας όνομα.
2: Στέλλα.
0: Στέλλα, κυρία Στέλλα.
2: Ξέρουν, είμαστε πολύ λίγοι, ηλικιωμένοι είμαστε κιόλας. Αισθάνομαι πίσω μου την αρκούδα. Γυρίζω έτσι με την άκρη.
0: Τι ώρα ήταν αυτά, τι ώρα γίνονται αυτά?
2: 6:10.
0: Τι 6:10, το απόγευμα?
2: Το απόγευμα, πήγαινα μία βόλτα μέχρι το River Party, πάω από πάνω να περπατήσω.
1: Με φως δηλαδή, μέρα έξω.
0: Τι μέρα, ντάλα.
2: Μέρα, 6:10 σας λέω. Και μου έκανε εντύπωση, παρότι άρχισε μια ταχυκαρδία, είδα και ένα μπαστούνάκι. Στο νεστόριο δεν έχουμε σκυλιά τώρα. Ναι. Ο Δήμος έχει κάνει καλή δουλειά, δεν έχει αδέσποτα.
0: Ναι.
2: Μόνο η αρκούδα. Βλέπω τώρα. Με κοιτούσε στα μάτια να δει τι θα κάνουμε το μπαστούνι, πώς θα περπατήσουμε.
0: Συγγνώμη, εσείς τώρα είστε σε απόσταση ενός μέτρου με την αρκούδα.
2: Ενός μέτρου.
0: Ωραία, Παναγία.
2: Βγήκε από εκεί από το παλιόσπιτο, γιατί εκεί όλο σε 300 μέτρα που περπάτησα δεν υπάρχει δεξιά-αριστερά κάποιον να φωνάξει βοήθεια ή να μπει κάπου.
0: Ναι.
2: Δεν έχει τίποτα. Την αισθάνομαι τώρα πίσω μου.
0: Εσείς συνεχίζετε να περπατάτε ή σταματάτε να περπατάτε?
2: Όχι, συνεχίζω και λίγο πιο γρήγορα.

0: Η ΔΕΗ Αρκούδα πήγαινε πάντα σταθερά.
1: Σταθερά από πίσω σας. Μπροστά εσείς πίσω η Αρκούδα.
0: Ναι, στο ένα μέτρο.
1: Ωραία, Παναγία μου.
0: Μυρίζω κάπου
1: κάτω. Για πόση ώρα όλο αυτό, κυρία Στέλλα.
0: Ορίστε.
1: Κυρία Στέλλα, για πόση ώρα συνεχίζεται αυτό.
0: Συγγνώμη, γυρίζω κάπου πίσω μου, βλέπω, με κοιτούσε κύριε Νατσούλη στα μάτια, να δει τι κίνηση θα κάνω, δεν ξέρω.
1: Είμαστε με τα καλά μας.
0: Ναι, φτάνω ακριβώς πώς πάει τώρα η στροφή για το, να φύγεις για το River Party και να φύγεις για, το, ναι, για την πλατεία που μου κάτω είναι στο Ρίο. Φτάνοντας εκεί υπάρχει ένα σπίτι. Άρχισα να φωνάζω, βοήθεια, βοήθεια, βγαίνε παρακαλώ άνοιξέ μου εκεί την κυρία που έχει το σπίτι. Τώρα μπήκα μέσα στην κυρία. Με το...
1: Δηλαδή εσείς πίσω η Αρκούδα, αλλά βρήκατε ένα σπίτι και
2: βρήκατε
1: μπήκατε
2: σπίτι,
1: μέσα.
2: Βρήκα
0: μετά από 300 μέτρα και στη στροφή.
1: Δηλαδή,
0: να
1: το καταλάβουμε κυρία Στέλλα, 300 μέτρα εσείς μπροστά και η Αρκούδα στο ένα μέτρο πίσω σας.
0: Πίσω.
1: Απίστευτο.
0: Τώρα φανταστείτε τι ψυχολογική, σε τι ψυχολογική...
1: Κυρία Στέλλα, πείτε μας, μεγάλη Αρκούδα γίγαντας ή μικρό αρκουδάκι.
0: Μικρό αρκουδάκι. Πολύ μικρό.
1: Μάλιστα.
0: Όχι πάρα πολύ μικρό.
1: Μεσαίο μεγέθους, ας πούμε, ναι.
0: Ήταμε μέσα με την κυρία. Ναι. Βγαίνοντας τώρα, αφού υπήρχε, είχα κάποιον να με βοηθήσει, βγαίνοντας είχε εξαφανιστεί.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα, μόλις είδα ότι μπήκατε σπίτι, έφυγε. Δεν έμεινε έξω από το σπίτι.
0: Όχι, έφυγε.
1: Πάντως, πώς κρατήσατε την ψυχραιμία σας.
2: Κυρία Στέλλα, ήταν η πρώτη φορά που είδατε αρκούδα.
0: Την έχω δει σε απόσταση, αλλά πίσω μου ποτέ. Έτσι, σε ένα μέτρο ποτέ.
1: Ω, Παναγία.
2: Είναι αυτό που συζητούσαμε και προχθές στην εκπομπή που λέγαμε ότι πλέον είναι τελείως εξοικειωμένες οι αρκούδες με τον άνθρωπο.
1: Αυτό την κάνει επικίνδυνη, όπως μας έλεγαν και ο κύριος Κομινός εδώ.
0: Ναι. Συγγνώμη όμως. Ναι. Κοιτούσε την κάθε μου κίνηση. Θα πείτε σε, έτσι που ήμουν πώς το πρόσεξα. Με το κεφάλι μου που γύριζα, την έβλεπα με κοιτούσε.
2: Νομίζω ότι εκείνη την ώρα όλες οι αισθήσεις είναι. Στο έπακρο.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Στέλλα, το εξής. Θα την ξανακάνετε αυτήν την βόλτα που κάνετε για να...
0: Δεν μπορούσα να γυρίσω. Μαζεύτηκαν εκεί κάποιες άλλες που έρχονται το βράδυ και καθόμαστε λιγάκι και μείναν που έτρεμα. Λέω τώρα πώς θα φύγω. Λέει να σε πάμε εμείς, αλλά πώς να γυρίσουμε. Πάμε και εμείς και να γυρίσουμε. Άρχισαν εκεί να φωνάζουν, λέει πήγαινε. Δεν μπορώ να πάω, λέω, φοβάμαι.
1: Δηλαδή εσείς έπρεπε να επιστρέψετε και στο σπίτι σας κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μπορούσατε να επιστρέψετε τώρα.
0: Παίρνω τον άντρα μου τηλέφωνο, του λέω κοίταξε, βγες λίγο και κάτω στο δρόμο και άρχισε να φωνάζει. Κάνει μια προσπάθεια, του λέω, θα μιλάω και εγώ στο κινητό, θα με βλέπουν και τα κορίτσια.
1: Δεν έχετε αυτοκίνητο να ερχόταν να σας πάρει με το αυτοκίνητο, ας πούμε.
0: Όχι. Εμείς εδώ στο κάτω στο οργή περισσότεροι τώρα είμαστε ηλικιωμένοι.
1: Ηλικιωμένοι και δεν οδηγείτε, μάλιστα
0: καταλαβαίνω. Και δεν οδηγούμε.
1: Και δηλαδή προσέξτε τι κάνει η γυναίκα. Παίρνει τον σύζυγό της τηλέφωνο για να φωνάζει από την άλλη άκρη. Μήπως εμφανιστεί καμία τα αρκούδα για να μπορέσει να περπατήσει.
2: Να καταλάβει ότι υπάρχει.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό τώρα είναι ζωή.
0: Αχ, κύριε Νατσούλη, τώρα φοβάμαι να βγω. Φοβάμαι, πιστέψτε με. Αλλά έχω ένα παράδειγμα.
1: Πώς γυρίσατε, κυρία Στέλλα.
0: Ναι, αυτό
2: έτσι,
0: το πράγμα.
1: Φώναζε ο σύζυγος. Ναι, μαζί, εσείς με τις φίλες σας, μάλιστα.
0: Και άρχισαν να μιλάνε, να φωνάζουν. Μιλούσα κι εγώ στο κινητό μου. Και αναγκαστικά ήρθα μετά στο σπίτι, αλλά δεν μπόρεσα όλο το βράδυ να κοιμηθώ. Πήρα το ηρεμιστικό μου.
1: Από την ταραχή σας.
0: Ναι, φυσικά, στο ένα μέτρο πίσω μου.
1: Πήρατε κάποιο τηλέφωνο την αστυνομία ή το δασαρχείο?
0: Όχι, δεν πήρα κανέναν. Τι να πάρω.
1: Πρέπει να πάρετε, γιατί η ζωή δεν τελειώνει στη θέσινη ημέρα. Θα εμφανιστεί και σήμερα και αύριο. Με κάποιον τρόπο η ομάδα, όπως ονομάζουμε άμεση επέμβαση, να έρθει στην περιοχή να διώξει το ζώο. Πρέπει να πάρετε.
0: Αυτό είναι γεννημένο εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Στέλλα. Μας το εξηγούσε ο επιστήμονας προχθές.
0: Ναι, αλλά...
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι γεννήθηκαν πια σε αστικό περιβάλλον. Νιώθουν σπίτι τους, το σπίτι σας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό, το μέρος από εκεί που βγήκε είναι ένα παλιό σπίτι, το οποίο δεν κατοικείται.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί κοιμάται.
1: Φύγαν οι άνθρωποι και ήρθαν οι αρκούδες. Αυτό είναι.
0: Ναι. Έχω να πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Σε λίγο, εντάξει, και άλλα χωριά είναι, αλλά εμείς στο κάτω Νεστόριο είμαστε άνθρωποι ηλικιωμένοι. Νέοι δεν υπάρχουν. Το πολύ είναι υπάρχουν δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Σε λίγο καιρό θα φύγει, θα εκλείψει το ανθρώπινο γένος και θα μείνουν
1: αρκούδες. Αρκούδες.
0: Λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί το Νεστόριο ήταν ένα χωριό γεμάτο ζωντάνια.
2: Βέβαια.
0: Τώρα έχει γεμίσει αρκούδες. Τώρα επειδή είναι και οι κερασιές.
1: Έχετε κερασιές εκεί κοντά?
0: Έχουν κάποιοι, ναι. Έχουν.
1: Στον δρόμο που μας περιγράψατε πριν από λίγο.
0: Λίγο από πάνω μεριά που κατέβηκε.
1: Εκεί, στην περιοχή αυτή υπάρχουν και κερασιές.
0: Ναι. Αχ, κύριε Νατσούλη, τι να πω.
1: Εγώ θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ, κυρία Στέλλα. Ναι. Πραγματικά ζητήστε μια βοήθεια από την αστυνομία και το δασαρχείο για να στείλουν εκεί την ομάδα άμεσης επέμβασης, τουλάχιστον να απομακρύνουν το ζώο από την περιοχή. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.
2: Θα σας δώσω και το τηλέφωνο.
0: Κύριε Νατσούλη, να ακούτε και άλλο να την αισθανθείτε στο μέλλον.
1: Εγώ σας άκουγα πολύ προσεκτικά στην περιγραφή σας και ανατρίχιασα.
2: Ανατριχιαστικό και εγώ ανατρίχιασα.
0: Ναι. Το πώς κινήθηκα το βράδυ δεν λέγεται. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δεν μπορώ.
1: Πάντοτε, και όσοι φίλοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, ας βάλουν τον εαυτό τους στη θέση της κυρίας Στέλλας. 300 μέτρα μπροστά η κυρία Στέλλα, στο ένα μέτρο πίσω η αρκούδα.
0: Και φεύγοντας από το σπίτι, λέω το σύζυγο, θα έρθεις παρέα? Όχι, μου λέει, έχω κουραστεί σήμερα, δεν έρχομαι να περπατήσω. Του λέω, έτσι και που βγει η αρκούδα, έλα ρε λέει, πώς κάνεις έτσι?
1: Θαραλέος ο σύζυγος πάντως.
0: Ναι, θαραλέος, μέχρι που
1: να τη δει και αυτός από πίσω του.
0: Μπράβο,
1: Εγώ σας συνιστώ να πηγαίνετε πάντως μαζί, γιατί άλλο ο ένας και άλλο οι δύο. Νομίζω ότι για κάποιο διάστημα, τουλάχιστον στις βόλτες, πηγαίνετε μαζί. Ας κάνει μια θυσία ο σύζυγος. Ας είναι λίγο κουρασμένος, αξίζει να την κάνετε τη βόλτα μαζί.
0: Είναι όμως. Είναι είδος προς εξαφάνιση. Είδος προς εξαφάνιση είναι το.
1: Είναι ο άνθρωπος πια. Στην περιοχή μας, ειδικά και στο νομό μας.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Σας θερμό παρακαλώ. Πάντως, κυρία Στέλλα.
2: Κυρία Στέλλα.
1: Πάρτε οπωσδήποτε, ακούστε το τηλέφωνο.
2: 22-23.
0: Κάθε μέρα.
2: Να είστε καλά, κυρία Στέλλα.
1: Γράψτε ένα τηλέφωνο που
2: το τηλέφωνο του δασαρχείου για να τους ενημερώσετε κυρίως για την παρουσία τους εκεί, την παρουσία της εκεί, την παρουσία της αρκούδας. Μήπως μπορέσουν να κάνουν κάτι και αυτοί και να την απομακρύνουν. Έστω για. Ναι. 24670.
0: Ναι.
2: 22. 230 είναι το τηλέφωνο της διεύθυνσης δασών εκεί.
1: Θα τους πάρετε τους ανθρώπους και θα τους πείτε ακριβώς την ιστορία που μας είπατε και εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να μην την ξανασυναντήσετε.
0: Έχεις να το πεις κάπου. Έχουμε να το πω.
1: Να είστε καλά.
2: Το μόνο που μας απέμεινε, κυρία Στέλλα.
1: Το μόνο που μας απέμεινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Αυτό είναι. Χαίρομαι που οι ακροατές μας θέλουν να μοιραστούν μαζί τους τις έντονες στιγμές της καθημερινότητάς τους. Ακούτε τώρα τι έπαθε αυτή η γυναίκα. Τι σοκ. Μιλάμε τώρα για ηλικιωμένους ανθρώπους, έτσι.
2: Και ξαναλέμε, το σοκ δεν είναι, γιατί αν ήταν μια μέρα θα περνούσε το σοκ. Να, πήρε το ηρεμιστικό της η κυρία Στέλλα, κοιμήθηκε το βράδυ, αν ήταν για μια μέρα.
1: Σήμερα θα κάνει.
2: Αλλά σήμερα τι θα κάνει η κυρία Στέλλα, θα κάθεται
1: στο σπίτι για την
2: της.
1: Υπόλοιπη ζωή της μέσα στο σπίτι.
2: Γιατί φοβάται να περπατήσει μέχρι το ποτάμι.
1: Λοιπόν.
2: Τέλος πάντων.
1: Μας συγκίνησε πολύ η ιστορία, μας τρόμαξε πολύ η ιστορία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε για το διαφημιστικό μας, μαζί μας και η χορηγή μας.
2: Αχ, κουκλάρες μου, να πάμε Your Look εμείς, να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι όπως μόνο τα κορίτσια στο Your Look ξέρουν, με προσφορές στα μαγιό μας. 2+1 δώρο λοιπόν στα μαγιό και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό και μπικίνι και ολόσωμα και η plus size σειρά μας. Και τα μαγιό για πιο μεγάλα στήθη, για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε πάντα μαγιό, και τα μαγιό που έχουν συνδυαστικά και παρεό, και τα καφτάνια, και όλα 2+1 δώρο. Μπορεί αυτή τη στιγμή στο Your Look να υπάρχουν, μάλλον όχι μπορεί, σίγουρα υπάρχουν πάνω από 100 μαγιό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε πραγματικά το μαγιό που σας αρέσει και σας ταιριάζει και νιώθετε καλά μέσα σε αυτό. Φυσικά και τα υπόλοιπα ρουχαλάκια μας, τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας και οι βερμούδες μας να πάρουν αέρα, τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα αμάνικα και τα κοντομάνικα. Και βεβαίως όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το φετινό καλοκαίρι. θα βρείτε υπέροχες επιλογές, το ένα φόρεμα καλύτερο από το άλλο και αυτά τα πιο γκράντε που μας αρέσουν, αλλά και οι πιο λιτές γραμμές. Θα βρείτε φορέματα, γιατί είστε λίγο πολύ από εδώ και στο εξής. Όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση, γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Σαν γοργόνες θα είστε φέτος, έτσι τα φορέματα έχουν μία ατμόσφαιρα γοργόνας. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω καλύτερα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, αλλά και εκπτωτικό με τις προσφορές μας στα μαγιό Your Look και yourlook.gr. Και τώρα σιγά σιγά, κλείνουν και οι πόρτες από το ρεύμα εδώ πέρα.
1: Κάνει σιγά, ρεύμα εδώ μέσα. Κλείνουν οι πόρτες. Ανοίξαμε παράθυρα, πόρτες σήμερα να μπει ο ήλιος μέσα. Τι ώρα πήγε, παιδί μου,
2: πέρασε η ώρα, πήγε 11 και 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.

0: μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Αντένες FM 93,6.
8: Παιδιά, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε τρίτη ώρα, μουντιαλική τρίτη ώρα, στο μουντιαλικό πρόγραμμά μας σήμερα και καλωσορίζουμε και τον μουντιαλικό. Ένα ακόμη ταλέντο που χάθηκε από αυτόν τον τόπο και δεν μπόρεσε τελικά να πάει Μουντιάλ. Τασέτα Σκονίδη!
9: Μικρόφωνο δεν έχει!
10: Καλημέρα στον πρίγκιπα και στη βασίλισσα της πρωινής ζώνης της Ελλάδος.
8: Πού είσαι, ρε?
10: Είδες Μουντιάλ?
8: Ο Σέμπας μου λέει: μόλις μπει ο Τασέτας, βάλε το τραγούδι «Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω».
9: Γιατί?
8: Καλημέρα σας.
10: Τι γύρισα πάλι?
8: Δεν ξέρω, ο Σέμπας το γράφει.
10: Είπα να εξηγήσει.
8: Να εξηγήσει, βεβαίως.
10: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
8: Να βγει και στον αέρα και να εξηγήσει.
10: Μέχρι και γουλί κουρεύτηκα.
9: Τι άλλο να κάνει.
8: Έτσι γράφει. Εγώ δεν ξέρω γιατί το γράφει. Θα πρέπει να μείνει εσύ να με εξηγήσει. Τι έγινε, κύριε Τασέτα?
10: Εσείς θα με πείτε.
8: Εμείς θα πούμε ότι άρχισε το Μουντιάλ.
10: Αυτό είδα, κάτι μπουνιές πέσανε εκεί, όντως είναι.
8: Πού ρε μπουνιές πέσανε?
10: Είδε τεχνίδι
8: μπουνιές. Πού?
10: Είδα ένα βιντεάκι ότι ένα παίχτη του Μεξικού έριξε μπουνιά σε ένα τη Νότια Αφρική.
8: Σοβαρά μιλάς?
10: Ναι, ναι, πρέπει να είναι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου στείλω.
9: Μας έχει φάει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη.
10: Έπεσαν τρεις κόκκινες.
8: Τρεις κόκκινες, ναι.
10: Έπεσαν τρεις κόκκινες, όντως. Όχι για μπουνιά.
8: Η μία φάση ήταν για χτύπημα, ναι, έτσι. Όχι για εκτός φάση.
10: Αυτό σου λέω μπουνιά, έτσι δείχνει τι το δω.
8: Όχι,
10: όχι. Ήταν σαν αληθινό, ρε. Τι γίνεται, ρε.
8: Βέβαια, τώρα έχουμε και τον διαιτητή, την φίρμα από χθες. Που πια δεν έχουμε μόνο το διαιτητή με το ακουστικό και τα λοιπά και το σύστημα που καλωδιώνεται. Έχουμε τον διαιτητή, το τι βλέπει ο διαιτητής μέσα από μια κάμερα που βάζουν δίπλα στο μάτι του.
10: Άκου να δεις.
8: Και εμείς τώρα δεν μπορεί να πει ο διαιτητής δεν είδα το πέναλτι.
10: Α, γιατί το
8: αφού η κάμερα θα δείξει άμα το είδε. Καταλαβες. Τι εκείνη είναι η μαγκιά. Πολύ δυνατά πράγματα στο φετινό Μουντιάλ. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
11: Καλημέρα από Αυγή.
8: Όπα.
10: Οπα.
11: Ο Νίκος.
8: Γεια σου, Νίκο.
11: Τι γίνεται?
8: Καλά, εσύ?
11: Για τα ψωμιά.
9: Νίκο, μου έχεις ξετινάξει τα δώρα, ρε φίλε.
8: Νίκο, εσύ θα πάρεις από τον Αύγουστο και μετά.
9: Κάτσε λίγο να δω πόσα δώρα έχεις πάρει τον τελευταίο μήνα.
8: Εσύ, Νίκο, ακούς? Από τον Αύγουστο και μετά.
11: Άκου, Θα έρθεις και στο γλέντι μας.
8: Ρε, στο γλέντι θα έρθω, αλλά εδώ θα μας παίρνεις για καλημέρα, για καλησπέρα, για να μας πεις καμιά ιστορία από Μουντιάλ. Αλλά δώρο ξανά από το Σεπτέμβριο και μετά με τις εκλογές. Από την έκθεση.
9: Μας έχεις ξετινάξει.
8: Εντάξει.
11: Ακόμα σήμερα.
8: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
9: Μα θα βαρεθούν στον Ιφαντίδη να σε βλέπουν.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση.
11: 20-21 έχουμε το γλέντι.
9: Ωραία, 20 είμαι. Τώρα Ιουνίου.
11: Ναι.
9: Άντε, ωραία.
8: Α, την άλλη εβδομάδα.
9: Τι τραγούδια ακούτε εσείς εκεί στην Αυγή?
11: Κλαρίνα.
9: Κλαρίνα, ωραία.
11: Ποντιακά.
9: Από όλα έχει ο Μπαρτσές.
11: Μουσική έχουμε.
8: Μάλιστα. Οπότε είσαι στα πανηγύρια πρώτος, έτσι?
11: Ναι, ναι, βοηθάμε παντού.
8: Τι, όταν λες βοηθάς, ψήνεις, τι κάνεις?
11: Και ψήνω και... στρώνουμε τραπέζια αυτά.
10: Και τρώει.
8: Α, και τρως.
11: Όχι, όχι.
8: Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι.
8: Εγώ σε είδα που τρως.
11: Όχι. Θα αρχίσεις να κεράσουμε.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
8: Τώρα μίλησες πάρα πολύ σωστά.
9: Μίλησες στην καρδιά μας.
8: Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ, γιατί θα πρέπει να φύγω Θεσσαλονίκη εκείνο το διήμερο για κάποιες εξετάσεις. Παρεπιπτόντως τη Δευτέρα 22, μάλλον δεν θα είμαι εδώ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
9: Ούτε εγώ.
8: Η Άννα θα είναι εδώ, κάνει κατασέτα.
9: Δεν θα είμαι. Πάμε παρακάτω, στον Νίκο.
8: Τι, γιατί δεν θα είσαι εσύ?
9: Γιατί να είμαι?
11: Να σε έρθει η Έλενα.
9: Θα έρθει
8: η Έλενα, μπράβο. Έλα, Παναγία μου. Σαν να την τζίμπησε μίγα. Είναι αυτό το
9: πράγμα. Ναι, γιατί θα το αναλύσουμε πάλι κανένα δεκάωρο, άμα θα είμαι ή δεν θα είμαι. Γι' αυτό.
8: Γιατί να. Δεν φυσιολογικό είναι να είσαι. Δηλαδή, το φυσιολογικό είναι να μην είσαι.
9: Ναι.
11: Και το καλύτερο.
8: Χαμένο, ρε,
9: γιατί το φυσιολογικό είναι να είμαι και δεν είναι να μην είμαι. Εδώ. Να λείπει ο Φάδερ και να είμαι εγώ, λέει.
8: Τι πιο φυσιολογικό, δηλαδή.
10: Δεν θα είσαι. Θα έρθω κι εγώ για παρέα.
8: Μια χαρά.
11: Και το καλύτερο γλέντι κάνουμε.
8: Έτσι, μπράβο.
9: Μπράβο, ρε Νίκο.
8: Μια χαρά, Νίκο μου. Μια χαρά. Έγινε.
11: Έγινε.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Έγινε.
8: Γεια σου, ρε Νίκο, γεια. Λοιπόν, προχωράμε με τραγούδια του Μουντιάλ, αλλά προχωράμε και με...
9: Με φροντιστήριο Εχμή θα προχωρήσουμε φυσικά, που είναι μαζί μας, γιατί, παιδιά, σε λίγες μέρες τη Δευτέρα, δηλαδή, ξεκινούν τα θερινά μας τμήματα για τους επόμενους τελειόφοιτους και οι εγγραφές φυσικά συνεχίζονται. Ολιγομελή τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη όπως πάντα, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας όπως πάντα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο, απέναντι ακριβώς από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
8: Συνεχίζω και πάω και σε μερικά ακόμη μηνύματα από ό,τι τα βλέπω εδώ, για να μην τα ξεπεράσω. Το Ειρηνάκι μας εδώ μας στέλνει καλημέρα, αστέρια. Γεια σου, Ειρηνάκι μου, καλημέρα στη μοδίστρα μας.
9: Γεια σου, Ειρηνή.
8: Ο Ρούλης Βαλεντίνο μας στέλνει επίσης εδώ πέρα το μήνυμά του από το πρωί και τώρα το βλέπω. Γεια σας, κύριε Ρούλη. Και εμείς τώρα. Κοίταξε, θυμάστε τη γυναίκα Μαραντόνα τα σέτα?
10: Πώς, γιατί θυμάμαι.
8: Ποια ήταν η γυναίκα Μαραντόνα?
10: Στην Ανίτα.
8: Πώς έλεγόταν το τραγούδι που έλεγε?
10: Δεν θυμάμαι, αλλά κάτι κλωτσούσε κάτι αυτό.
8: Κάτι κλωτσούσε αυτή. Είχε ένα πολύ δυνατό πόδι, και δεξί και αριστερό.
10: Γάμπα μα θυμάσαι.
8: Γάμπα, πολύ φοβερή. Και μάλιστα την αζόταν, ρε παιδί μου, σαν να κλωτσούσε. Και όταν έβγαινε στο πλατό της Ανίτας, την πετούσαν και μπάλες και της έρινε κάτι μύτο. Απίστευτα.
10: Μύτου.
8: Πάμε να θυμηθούμε τη γυναίκα Μαραντόνα με το τραγούδι της Πάρε Πόδι, τη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια.
12: Δεν είμαι η Μαντόνα, είμαι η γυναίκα Μαραντόνα.

0: κάνουν πια τέτοια τραγούδια ρε παιδιά, και ειδικά εκείνη η περίοδος με Κάτμαν και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, με τη Σίλα Ζετέμα, τι πίσω, ε?
1: Σίλα.
0: Σίλα, μπράβο, και τα λοιπά. Δεν βγαίνουν πια τέτοια τραγούδια. Δηλαδή, ένα τέτοιο σοου χρειάζεται νομίζω και πάλι τηλεόραση.
2: Να κάνουμε, κύριε Χρυσή.
1: Δεν νομίζω πως το χρειάζεται.
0: Δεν νομίζω ότι το χρειάζεται, έτσι.
2: Όχι. Δηλαδή, να κάνουμε.
0: Σ' αρέσει να βλέπεις τις υπόλοιπες ξενέρωτες συζητήσεις για τα πολιτικά και αυτά,
1: όχι.
0: Ε. Ναι.
1: Όχι, ούτε αυτές μ' αρέσει.
0: Δεν κάνει νόημα πια. Λοιπόν.
1: Απλά δεν μ' αρέσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο.
0: Όχι, απλά εδώ σκάς και ένα χαμογελάκι.
1: Παρατράγουδα μου φαίνονταν και παλιά, παρατράγουδα μου φαίνονται και σήμερα. Δεν έχει διαφορά. Απλά άλλαξαν τα πρόσωπα.
0: Τα σέντα, τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ?
1: Να κάτσε να γράψω.
2: Ελλάδα.
1: Δεν παίζει.
0: Τι ομάδα είσαι?
2: Ελλάδα.
1: Δεν παίζει το Μουντιάλ.
0: Δεν παίζει, ρε, η Ελλάδα. Καλά σε λέει γρόθο ο άλλο άσχετο με το ποδόσφαιρο.
2: Τι άσχετο, Ελλάδα, τι να είμαι τώρα. Βραζιλία.
0: Βραζιλία είσαι.
2: Σαν τις γιαγιάδες που λένε. Μόνο τη Βραζιλία ξέρω.
1: Ναι, και αυτός ο παππούς απέναντι τη Βραζιλία λέει.
2: Ε, ναι.
1: Άρα πιστεύεις ότι θα κερδίσει η Βραζιλία, γιατί σημειώνω.
2: 100%.
1: Ωραία, 100%
0: Βραζιλία. Ναι, μάλιστα. Βραζιλία. Ωραία.
1: Βραζιλία.
2: Μισό, κύριε Χρήστο, επειδή είσαι πιο ενημερωμένος. Ο Ρονάλντο πήγε.
1: Ναι, ρε.
0: Ο Ρονάλντο, βέβαια.
1: Πάλι.
0: Και ο Μέση.
2: Μέση. Ναι, και ο Μέση. Ξέρω, και ο Μέση. Και ο Ρονάλντο. Μέχρι τα 50 θα παίζουν αυτοί.
0: Βεβαίως. Τώρα. Για να πάμε σε κάτι ακόμη. Πάμε χορηγούς και θα πάμε και σε άλλα τραγούδια εδώ πέρα. Αλλά περιμένω και στους ακροατές μας.
1: Ναι, έχουμε δώρα, παιδιά.
0: Να δώσουμε δώρα. Αλλιώς θα τα πάρει ο κύριος Νίκος.
1: Θα τα δώσω στον Νίκο. Κανονίστε. Λοιπόν, πάμε και στη σύμπλευση στο πιο σύγχρονο κδί στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
0: Χρωστάμε ένα τραγούδι στην αγάπη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Από τα Βάκο, πιο διάσημα Βουκα. Τραγούδια. Ξέρεις και ένα τραγούδι για το Μουντιάλ, κύριε Τασέ?
2: Αυτό, αυτό.
1: Βουκα, βουκα,
2: τη Σακύρα. Ναι, η Σακύρα είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, Σακύρα, γουάκα, γουάκα.
2: Καλό, καλό.
0: Καλό αυτό.
2: Ναι, ναι,
0: πες μας, από ποιο Μουντιάλ ήταν, κύριε Τασέ?
2: Την Νότια Αφρική.
0: Σοπάρε!
2: Με τις βουβουζέλες.
0: Σοπάρε!
2: Ναι.
0: Μας άκουγες νωρίτερα, βάζω στοίχημα.
2: Όχι, όχι, αλήθεια.
0: Ρεάζε μας από εδώ.
2: Άσου σου λέω.
0: Άντε από εδώ. Λοιπόν, Waka Waka! This time for Africa! Shakira!

0: Waka Waka, this time for Africa, Shakira από το μακρινό 2010, hey, Νότια Αφρική, Βουβουζέλα.
1: Εκεί γνώρισε και τον Μπικέ, Σακύρα,
2: εκεί μπλέχτηκε το ιδίλιο.
0: Ναι, εκεί μπλέχτηκε το ιδίλιο και νοάθημα με καλά και στο βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού εμφανίζεται και για λίγο και ο κύριος Πικέ.
2: Είχε τρελαθεί, λέει, όταν την είδε. Και μετά...
0: Ναι, και μετά τι?
2: Κλάρα, μέντε,
0: μετά.
1: Α, βρήκε άλλη.
0: Μετά και είχε βγάλει και τραγούδι σε εκείνα μετά. Εμένα, πώς το είχε βγάλει αυτό το τραγούδι, Έλληνα?
2: Δεν θυμάμαι πώς το έλεγαν. Αυτή την έλεγαν Κλάρα όμως. Και κάποια στιγμή στο τραγούδι λέει Κλάρα. Κλαραμέντε σημαίνει φυσικά. Οπότε κάνει ένα λογοπαίγνιο και λέει Κλάρα.
0: Την είχε παρομοιάσει με ένα σαράβολο αυτοκίνητο, νομίζω.
2: Εγώ είμαι Φεράρι, έλεγε εσύ είσαι.
0: Εσύ είσαι, πώς το έλεγε μόνο το τραγούδι. Τέλος πάντων.
1: Ζάσταβα.
0: Ξαναβγαίνουν τα Γιούγκο, τα θυμάστε?
2: Φοβερό αυτοκίνητο, είχε ο Θεός μου Μανώλας.
0: Γιούγκο ξαναβγαίνει στην κυκλοφορία, παιδιά. Με 5.000 θα παίρνει αυτοκίνητο, θα σπάσει ρεκόρ. Θα του πάρει όλα τα λεφτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε για διάλειμμα σιγά-σιγά. Βέβαια, να πω ότι αυτό ήταν το δεύτερο δημοφιλέστρο μετά από μια ψηφορία που έχει γίνει τραγούδι που γράφτηκε για Μουντιάλ. Και υπάρχει και το Ολέ Ολά από το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014, σαν τρίτο. Εντάξει,
2: ναι.
0: Θα τα ακούσουμε γι' αυτό κάποια στιγμή. Το Ολέ Ολά Μουντιάλ Βραζιλίας 2016. Τώρα, πρέπει να πάμε για διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Κύριε Τασέντα, έχετε καμιά καλή ιδέα για Σαββατοκύριακο? Θα τρέχετε πάλι στις δραγασίες σας?
1: Πού να πάμε?
0: Σταθερά, έτσι.
1: Ναι.
2: Εσύ τι θέλεις, εκδηλώσεις Νέα Λεύκη έχει? Δεν μας πας λίγο εκδηλώσεις Νέα Λεύκη, πέρα που το είπαμε?
0: Νέα Λεύκη, δεν είμαι ακριβώς έτοιμος να σας πάω. Να σας πω για τις εκδηλώσεις Καλλιθέας στο σχολείο.
2: Το σχολείο γυρώθηκε για σήμερα.
0: Ναι.
2: Αναβλήθηκε, πάει για Δευτέρα.
0: Ναι. Πάει για Δευτέρα. Είχαμε αυτή την αλλαγή. Γιατί όμως έγινε αυτή?
2: Λόγω,
0: η αλλαγή?
2: Το απόγευμα θα έχει από εδώ και στο εξής, δηλαδή τώρα κατά τις 12 θα αρχίσει να βρέχει μέχρι κατά τις
0: 7. Βγήκε και ένα έκτακτο. Αφού θέλω να σου πω, βγήκε και ένα έκτακτο δελτίο. Το διαβάσω σε λίγο. Γιατί λένε ότι θα έρθουν πραγματικά απίστευτα πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, λέει ότι θα έρθει. Κάτσε να σου δείξω να καταλάβει τώρα.
2: Έχω δουλειά το απόγευμα. Κάθε φορά που δουλεύω απόγευμα.
0: Έκτακτο δελτίο επειδή είναι καιρού. Έκτακτο. Είναι ένα ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, λέει, για την Παρασκευή 12.
1: Πέλα, Παναγία.
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Ξέρω. Αλλά τα καλοκαίρια, τα απογεύματα είναι μισοτύχη. Είναι μια πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οπότε είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό.
1: Σούπα.
0: Θα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους στα λεγόμενα μπουρίνια.
2: Αθάκι ανέμους.
0: Μεγάλη συχνότητα κεραυνών και υπάρχει και η πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.
2: Δεν πάω πουθενά.
0: Α, τέλεια ημέρα σήμερα, παιδιά.
2: Δεν πάω πουθενά. Θα τα ακυρώσω όλα.
1: Αυτό δεν φαίνεται κάτι όμως. Δεν ξέρω αν είδες.
2: Εγώ το είδα. Εκεί δείχνει σε μένα.
1: Δεν δείχνει κάτι.
2: Για εδώ.
0: Ναι, αυτό, παιδιά, μας ήρθε τώρα από την ΕΜΗ.
2: Είναι
0: από
2: δείχνει.
1: Το. 2-3 μου.
0: Ναι, κοίταξε.
2: Εμένα μου δείχνει και πιο μετά.
0: Εδώ μας ήρθε αυτό που σας διάβασα τώρα, είναι από την ΕΜΗ. Πορτοκαλί συναγερμός για τον νομό Καστοριάς. Εντάξει.
1: Έλα, Παναγία.
0: Τώρα, αν θα πέσει μέσα και τα λοιπά, ναι. Τι να σας πω εγώ τώρα, ναι, δεν ξέρω. Τι είμαι, μετεωρολόγος είμαι. Λοιπόν.
1: Σοπαρέ.
0: Βεβαίως. Πάμε.
1: Έλα,
0: για.
1: Εσύ άλλο καιρό έχεις, μωρέ.
2: Εμένα είναι πιο ενημερωμένο.
1: Πού πήγες στο μετέο, είσαι ρε?
2: Όχι ρε, εδώ, στον καιρό που βγάζει με το που πατήσει καιρός Καστοριά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπήκα σε κανένα site.
0: Παρόλα αυτά.
2: Ναι.
0: Έχουμε, όπως είπαμε, εκδηλώσεις Νέα Λεύκη και σήμερα και αύριο, παιδιά. Οπότε θα δούμε βεβαίως αν είναι τόσο πολύ πια. Αλλά σήμερα το βράδυ είναι προγραμματισμένο στη Νέα Λεύκη, στις διήμερες εκδηλώσεις Σταύρος
2: Μαγκασιάν. Το βράδυ δεν δείχνει και βροχή.
0: Α,
2: μόνο το απόγευμα δείχνει.
0: Α, μάλιστα.
2: Γεια σου, Μίτσε μου.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Αχ, ο κύριος Δημήτρης. Έλα, κύριε Δημούτρη. Έλα να μια παιδιά καλημέρα μέσα να πάρει.
2: Τι κανονίζετε, ρε, είδαμε ότι κάτι κανονίζουν οι Λέμονς.
0: Έλα, μας πεις τι κανονίζετε. Άντε. Για δευτερόλεπτα.
2: Για
0: δευτερόλεπτα. Άντε, άντε.
2: 27 του μηνός είδα.
0: Θα έρθει τώρα από μέσα. Προοδευτικός σύλλογος Νέας Λεύκης, λοιπόν, σήμερα με Μπάμπη Ιωακιμίδη, Νίκο Γρηγοριάδη, Λύρα Τραγούδι κτλ.

0: να κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε για μια καλοκαιρινή εκδήλωση.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ποια στοιχεία, μπορούμε να πούμε πού θα γίνει.
0: Εντάξει, τώρα μπορούμε να τα πούμε όλα σιγά σιγά.
3: Ναι, αφού ανακοινώσατε, είναι... ρε παιδί μου.
0: Κάποια πράγματα τα έχουμε
2: ανακοινώσει. Εγκαινιάζουμε τις καινούργιες πλατείες Μακεδονομάχων και Van Fleet.
1: Ωπα!
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Θα πηδάτε και πάνω στα καινούργια παγκακιά.
0: Όχι, όχι.
1: Κανονίστε θα τα χαλάσετε.
2: Δεν μου λες τα LED που έχουν κάτω τα αεροδρόμια.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Θα τα σπάσετε, τι βλέπεις, πώς βλέπεις τη δουλειά. Θα πάνε καλά τα πράγματα.
0: Τα έχουμε προβλέψει όλα ώστε να μην υπάρχουν τέτοια θέματα.
2: Κάνα πλακάκι εκεί από τα χοροπηδήματά σας τα...
0: Πλακάκια τα ξέρουμε όλα, τα έχουμε εντοπίσει όλα τα επικίνδυνα πλακάκια και τα καλά και τα...
2: Ναι.
0: Όχι, όλα καλά είναι, εντάξει.
2: Οπότε θα παραδώσετε πλατείες. Όπως τις βρήκατε, έτσι.
0: Μπορεί και σε καλύτερη κατάσταση.
2: Κυρίε και κύριοι, να παιδιά. Θα πάνε στις πλατείες και θα τις παραδώσουν σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό είναι.
1: Εκεί ξεκίνησα και κάτι στο skate park από κάτω. Κάτι εργασίες τώρα ισχύει.
2: Ξεκίνησα εργασίες καθαριότητας.
0: Επειδή τις τελευταίες μέρες κάνουμε συνέχεια συναντήσεις στις καινούριες πλατείες.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάει προς το skate park, αλλά είδα κάτι φωτογραφίες.
1: Στο Δήμο Κασιδιάς που ανέβασε, νομίζω.
0: Ναι, οι φωτογραφίες αφορούν το Δημοτικό Πάρκο Χλώης στην πίσω του μεριά, εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα και με τις τουαλέτες κτλ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εκεί από ό,τι είδα γίνεται μια παρέμβαση, ένα βάψιμο των τείχων. Έναν, ας πούμε, καθαρισμό έτσι για μια καλύτερη εικόνα, ας πούμε.
1: Εσείς είστε και λίγο, σας αρέσουν και τα γκράφιτι, λίγο σας κάνανε,
2: τα καλά γκράφιτι πρέπει να υπάρχουν.
1: Εγώ έτσι.
2: Οι ασχήμιες δεν πρέπει να
0: υπάρχουν. Στον δικό μας χώρο δεν νομίζω να έχει γίνει παρέμβαση, γιατί τουλάχιστον δεν είδα κάτι τέτοιο στις φωτογραφίες. Ελπίζω να μην έχει γίνει, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά.
2: Σκέφτεσαι να πάει ο Δήμος και να σας δείξει όλα αυτά που με τόσο κόπο και εθελοντισμό έχετε κάνει.
3: Εκεί δεν είναι εικαστικές παρεμβάσεις, είναι έργα τέχνης. Τώρα δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω, γιατί ήταν και ο κύριος Πέλκας, ήρθε και ο κύριος Τσανούσας, ήρθε στο πάρκο. Τώρα αυτές τις μέρες, δεν νομίζω, πριν γίνουν οι
2: παρεμβάσεις. Θα αρχίσουν εργασίες,
0: ναι, αυτό συζητάμε.
2: Ανακατασκευής, μπράβο.
0: Ναι. Τώρα πάμε να αφαιρέσουμε κάποιες επικίνδυνες, κάποιες ακατάλληλες κατασκευές.
2: Και να φτιάξετε κάποιες καινούργιες.
0: Είναι, τώρα το πάρκο, εκεί τα έχουμε πει χίλιες φορές τα προβλήματά του. Οι συγκεκριμένες κατασκευές πάνω από 10 χρόνια πολύ εστέρες με συγκεκριμένα υλικά. Οπότε εμείς προτείνουμε, επειδή έχουν γίνει πραγματικά επικίνδυνες, την αφαίρεσή τους και.
1: Ανανέωση.
0: Να χτίσουμε ένα πάρκο πλέον ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
3: Χθες το βράδυ τα θέματα αυτά που σας πήρα τηλέφωνο τα λύσατε?
0: Όχι, αυτό είναι ένα γνωστό θέμα που έχουμε.
3: Ποιος ξεχνάει, ποιος είναι ο ξεχασιάρης? Πούμε τώρα και...
0: Όχι, δεν είναι ξεχασιάρης, είναι...
1: Τι ξεχάσανε?
0: Υπάρχει ένα θέμα εκεί στο πάρκο το οποίο μάλλον δεν είναι θέμα.
3: Αχα,
0: δηλαδή, μας δεν μας απασχολεί. Είδαμε ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα.
3: Ωραία.
0: Οπότε το αφήνουμε έτσι.
3: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πάντως τη γειτονιά για την ενημέρωση κτλ. Και τώρα αυτό που ετοιμάζουμε είναι αυτό το καλοκαιρινό event στις καινούριες πλατείες. Δεν θα είναι το skate day όπως το ξέρουμε 4 χρόνια. Καταρχάς, το skate day γίνεται στο skate park, αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή στο skate park λόγω όλων αυτών των εργασιών. Οπότε εμάς μας άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να κάνουμε και ένα event, main event, κεντρικό event, εκτός πάρκου. Ναι. Να είναι προσβάσιμο στον κόσμο, στο κέντρο. Και επειδή είναι πάρα πολύ καλοί μας φίλοι και από το Μάμι και από τον Μπάριο, έχουμε καταπληκτικές σχέσεις. Είναι μαγαζιά, ας πούμε, που δραστηριοποιούνται στην πλατεία. Οι άνθρωποι εκεί από πολύ παλιά είμαστε στον χώρο των Extreme Sports και τα λοιπά, και ο Μίλτος ο Τζίμας το Μίχλι Κρού εκεί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά με τα X-Fest, στο Vici και γενικά και η δράση του είναι γνωστή επίσης πανελλαδικά. Οπότε συζητούσαμε πολύ καιρό με τον Μίλτο να κάνουμε κάτι μαζί και αυτή ήταν η καταλληλότερη ευκαιρία. Από τη στιγμή που δεν θα γίνει κεντρικό event στη Χλώη, να κάνουμε ένα κεντρικό event μέσα στην πόλη.
1: Τέλεια.
0: Και αλλάζει και λίγο το format. Οπότε αυτές τις μέρες δουλεύουμε εντατικά πολύ το πρόγραμμα, τι θα παρουσιάσουμε, και πραγματικά το show θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
2: Δώσε μας μια στοιχεία, τι θα γίνει?
0: Θα στήσουμε κάποιες ράμπες, θα έχει συγκεκριμένους αγώνες. Ήδη περιμένουμε κόσμο και από άλλες πόλεις μας έχουν στείλει μηνύματα. Θα έχει συγκεκριμένους αγώνες. Θα στηθούν πολύ συγκεκριμένες ράμπες, 2 ή 3, και μια πολύ ειδική κατασκευή, έτσι παιχνιδιάρικη κάπως. Ένα σόου που θα κρατήσει περίπου

0: 2 ώρες και από εκεί και μετά, δηλαδή από τις 9 και μετά θα έχει πάλι DJ set και τα λοιπά, μουσικές δηλαδή.
1: After,
0: αλλά όχι και πάρα πολύ, μέχρι κατά τις 11 λέμε να το πάμε.
2: Γιατί είμαστε μέσα στην πόλη.
1: Κοιμάται ο κόσμος. Τα τηλέφωνα. Εντάξει, μην κοιμηθούν μια μέρα.
2: Αυτά πότε θα
3: συμβούν. Σταματάμε μόνοι και δεν περιμένουμε τις καταγγελίες να μας σταματήσουν.
0: Περιμένω να δω αυτή την ευκαιρία. Το είχαμε συζητήσει παλιότερα με κάτι φίλους. Γιατί και εμείς κάθε φορά που πάει. Εντάξει, εκεί 12 η ώρα έχουμε επισκέψεις. Θέλω να έρθει εκείνη η στιγμή που θα κάνουμε μια αφίσα που θα λέει, ας πούμε, από τις 6. Ωραία έναρξης. 6 μέχρι καταγγελίας.
4: Το καλύτερο.
0: Θα είναι αφισάρα αυτό. Από τις 6 μέχρι καταγγελία. Θα είναι επική αφίσα. Οπότε αυτά δουλεύουμε αυτές τις μέρες.
2: Πότε είπαμε και ώρες.
0: 27 του μηνός.
2: Τι μέρα είναι.
0: Σάββατο.
2: Σάββατο.
0: Ακριβώς μία μέρα μετά, γιατί στις 26, το Μάμι επίσης θα κάνει μία πολύ πολύ μεγάλη εκδήλωση. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι. Θα το ανακοινώσω. Το έχουν ανακοινώσει τα παιδιά, αλλά. Οπότε 26 και 27 θα είναι ένα καταπληκτικό δίμερο για τις πλατείες. Και οι δύο μέρες
2: θα είναι δύο μέρες στην πλατεία εκεί η εκδήλωση.
0: Ναι, γιατί και Παρασκευή θα έχει μια πολύ πολύ μεγάλη εκδήλωση. Έρχεται καλλιτέχνης από Θεσσαλονίκη πολύ πολύ δυνατός.
4: Όπα.
0: Ναι. Και δεύτερη μέρα καπάει και εμείς πάμε. Δύο μέρες θα είναι πολύ φωτιά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε με μια παρουσία πάνω από 500 άτομα. Για το Σάββατο, εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Την Παρασκευή μπορεί να έχει και περισσότερες.
2: Έτσι, πώς έγιναν οι πλατείες, σας βολεύει, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει.
3: Την Κυριακή έχουμε βάφτιση, πρέπει να είσαι έπειτα. Η Αθανασία δεν είναι καλή.
0: Όχι, τότε θα είμαι.
3: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σερί θα πάμε, δεν
3: είναι. Σερί θα πάτε, γι' αυτό το λέω, για να είσαι προετοιμασμένος.
2: Έτσι, πώς έγιναν οι πλατείες, πάντως καταλαβαίνω ότι σας βολεύουν εσάς τους σκεϊτάδες, έτσι.
0: Κοίτα, η πάνω πλατεία.
2: Τι?
0: Έχει κάποιους περιορισμούς, εντάξει, okay.
2: Είναι πιο μικρή από την
0: είναι
2: κάτω.
0: Είναι πιο μικρή.
2: Ναι.
0: Η κάτω πλατεία έχει μια μεγαλύτερη άπλα. Εντάξει, δεν έχουμε βρει κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, για δράση εκεί ιδιαίτερη. Αλλά μπορεί να γίνει, αυτό που πιστεύουμε είναι ότι μπορεί να γίνουν σημεία συνάντηση, ας πούμε, έστω.
2: Ναι.
0: Να δημιουργηθούν καινούργια σποτ, ας πούμε. Δηλαδή, κόσμος που μπορεί να κάθεται εκεί, να δει κάτι διαφορετικό.
2: Μάλιστα.
0: Ίσως
2: στα
0: αυτό.
2: Τα καινούργια παγκάκια έχεις κάτσει.
0: Πήγαμε, ναι, τα τεστάραμε.
2: Πες μου, αν είναι καλά ή όχι, γιατί θα τρελαθώ.
0: Καλά ή όχι. Να σου πω πραγματικά, εμένα στο μάτι μου άρεσαν.
3: Και εμένα στο μάτι μου άρεσαν.
2: Στο μάτι,
3: δεν
2: παιδιά,
3: έχω
2: έχουν design, δεν είναι. Είναι designer τα φωτά.
0: Τέλος πάντων. Πάμε, καθόμαστε τρία άτομα και λίγο η λαμαρίνα εκεί. Λίγο.
2: Τι η λαμαρίνα.
1: Κουνάει.
0: Λέμε, κάτσε, θα τα σπάσουμε, θα κάτσουμε και θα σπάσουν. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Καθίσαμε και τρεις όμως ταυτόχρονα κάπως.
2: Αμάρε, παιδιά.
1: Εντάξει, έκανα.
3: Πώς δεν θα κάτσουν τρεις.
2: Θα τα σπάσουμε πρωτού τα χαρούμε.
0: Μετά σηκωθήκαμε, λέμε, ρε, να σπάσουν αυτά.
1: Εμένα μου φαίνεται και σαν κρεβάτια λίγο, για πάνω να ξαπλώσεις λίγο. Ετοιμάζω ένα βιντάκι να κάνω.
0: Έχει καλό. Ξέρεις τι, έχει καλό άραγμα εκεί. Δηλαδή μπορείς να κάνεις καλά. Μπορείς λίγο να ξαπλώσεις.
2: Όχι, για ξάπλα είναι φοβερό.
0: Αλλά ναι, εντάξει, τώρα μπορεί να μας φάνηκε εμάς ότι κάθισε λίγο η λαμαρίνα. Γιατί
1: καθίσαμε
0: και τρεις ταυτόχρονα, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Κύριε Τσανούσα.
3: Κουνήθηκε δηλαδή.
0: Κανόνισε να κουνήθηκε λίγο. Εμείς όταν κάτσαμε, λίγο
3: ένιωσες μια καθίζηση.
0: Να τη σπάσουμε.
1: Μισό λεπτό λαμαρίνα είναι.
0: Κάτσε είναι ξύλο και από κάτω έχει.
1: Το σίδερο.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν νομίζω το σίδερο να σπάσει.
2: Έχω και εγώ περίεργο να πάω να καθίσω.
3: Πρέπει να πάμε μαζί, ρε.
1: Άντε, πάμε να ξαπλώσουμε μετά εκεί.
2: Κοίταξε, είδα ότι εκεί περπατούσαμε. Πρέπει να έχουν βάλει καινούργια παγκάκια. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα ξύλα και τα έχουν κάνει. Και έχουν βάλει καινούργια ξύλα.
1: Ναι, παγκάκια.
2: Προς την μεριά που πηγαίνεις για αναψυκτήριο.
3: Ναι, δεν έχω τσεκάρει ακόμα τη Καλλιθέα το παγκάκι που το ανέβασες.
2: Εκείνο έχει τα κούρπα μέσα που γίνεται και τα.
0: Όχι, δεν το έχουν αλλάξει ακόμα.
3: Στην Καλλιθέα?
0: Ναι, στη Σκαλιά, όχι.
3: Έχει ακόμα το κενό?
0: Ναι.
1: Μπράβο, κύριε Πέλκα.
0: Χθες το βράδυ που πέρασα δηλαδή ήταν ακόμα σπασμένο.
2: Μάλιστα. Ωραία, ρε Δημήτρη, μπράβο. Κανα νέο από την Ευρώπη?
0: Κανα νέο από την Ευρώπη συγκεκριμένα ακόμα δεν μπορούμε να πούμε. Τα έχουμε τα νέα, αλλά δεν μπορούμε να την ανακοινώσουμε.
2: Θα μας κάσει η Ευρώπη.
0: Μπορούμε να πούμε όμως ότι η πρώτη επίσημη προβολή,
2: ναι,
0: γίνεται σήμερα στην Κοζάνη,
2: ναι,
0: στο Διπεθέ Κοζάνης,
2: ναι,
0: στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ αυτού του, πάλι, του ΓΕΠ, αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος. Σήμερα τα παιδιά φτιάχνουν στην Κοζάνη το δικό τους φεστιβάλ νέων. Και θα έχουμε τη χαρά, ας πούμε, το δικό μας φιλμάκι, η πρώτη επίσημη προβολή του να γίνει εκεί.
2: Να ρωτήσω, σε αυτό που θα κάνετε εσείς στην πλατεία,
0: ναι,
2: δεν θα πρέπει να προβάλλετε και την ταινία?
0: Δεν νομίζω ότι θα την προβάλλουμε εκεί. Περιμένουμε να κάνουμε μια ειδική εκδήλωση. όπου θα
2: γιατί
0: γίνει.
2: Γιατί δεν τη βρίσκεται ωραία την ιδέα μου.
0: Ναι, όμως αυτό το φιλμ δεν στέκεται μόνο του. Θέλει συζήτηση, πρέπει να πλαισιωθεί από κάποια πράγματα.
2: Θα το κάνετε όπως παλιά στην τηλεόραση με τον Μπακογιαννόπουλο. Μια ταινία, μια συζήτηση.
0: Κοίταξε, η ταινία ούτως ή άλλως είναι τρίλεπτη, είναι μικρού μήκους.
2: Ναι, είναι
0: δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της, έχει μηνύματα, θέλει να εξηγήσει.
3: Μια που θα έρθει ο κόσμος, μια που θα φύγει.
2: Ναι, άρα λοιπόν, γι' αυτό έλεγα να το εντάξουμε στο πρόγραμμα, αλλά εσείς θέλετε να κάνετε και συζήτηση. Ξέρεις πώς γινόταν η εκπομπή αυτή, Δημήτρη, τα σέτα τη θυμάσαι?
1: Όχι.
2: Πού να τη θυμάσαι, δεν είχε γεννηθεί. Πρόβαλε μια ταινία η ΕΡΤ τότε, Μπακογιαννόπουλος, την παρουσίαζε για τα λοιπά, έλεγε τα βασικά στοιχεία. Και μετά, όταν τελείωνε η ταινία, είχε κάποιους εκεί παρατρεχάμενους και τα λοιπά και ειδικούς που σχολίαζαν την ταινία. Τα νοήματά της και τέτοια, κατάλαβες.
0: Τέλειο. Ναι, δεν θα είναι ακριβώς αυτό, κάπως έτσι. Θα είναι απλά επειδή θίγονται διάφορα θέματα για το δημόσιο χώρο. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμπυκνώσουμε πάρα πολύ τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. Και τώρα είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο αυτό που θέλουμε να πούμε. Και καλό είναι να γίνει μια συζήτηση και να δούμε το δημόσιο χώρο και από πολλές οπτικές.
2: Μπράβο.
0: Οπότε καλύτερο είναι να κάνουμε μια. Υπάρχουν συζητήσεις και γι' αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα δούμε. Υπάρχουν ακόμα. Δεν μπορώ να πω κάτι επίσημα, αλλά το συζητάμε.
2: Μάλιστα.
0: Θα γίνει. Θα γίνει και η προβολή και η συναυλία, μάλλον θα γίνει και η συζήτηση.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, οπότε σήμερα το φιλμ προβάλλεται στο Διπεθέ Κοζάνης για πρώτη φορά.
2: Πάντως έχουμε και μια πληροφορία ότι κάποιος δημοτικός σύμβουλος της Καστοριάς θέλει να και ή θα σας ζητήσει να προβληθεί αυτό το φιλμάκι, αυτή η ταινία μικρού μήκους και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ξέρεις. Από ό,τι μου είπε τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε.
2: Ωραία.
0: Μπορούμε να το συζητήσουμε.
2: Λοιπόν,
3: επειδή η ώρα έχει περάσει και έχει πάει παρατέταρτο, παίρνω μηνύματα από τους κάμπους.
2: Τι λένε οι κάμποι?
3: Καταρχάς μου στείλαν φωτογραφίες από το Τυχιό. Ο ουρανός είναι κατάμαυρος ήδη. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα
2: Παναγία
3: χειρότερο.
2: Αμάν Παναγία μου.
3: Μου λέει εδώ το μήνυμα: εμείς, Έλενα, στον κάμπο θέλουμε να ακούμε καψούρα, λέει εδώ πέρα ο κόσμος. Οπότε σου έχω στείλει το τραγούδι που διάλεξε Αλέξης και Τρυφάρας Μάτια Μου.
2: Ναι.
3: Για Δαμιανό και κύριο Βασίλη. Μετά τις διαφημίσεις. Για να ικανοποιήσουμε και λίγο τον κάμπο που θέλει καψούρα.
2: Ωραία. Προς το παρόν πάμε για διάδειγμα.
3: Ναι.
2: Πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 25 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά τα όπεν από Βασιλείο.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.
2: Παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Χελένα, είστε όλοι εδώ?
3: Εδώ είμαστε.
2: Πού είναι ο άλλος?
3: Ποιος άλλος?
0: Φεύγω.
3: Όρθιος, δεν τον βλέπεις.
2: Να πει ένα γεια. Φεύγει.
1: Γεια να πει. Άντε πήγαινε φίλε και τον παπά σου στα βρωτά.
2: Έλα με φιλήσεις και φύγε. Σου δώσω και την ευχή μου. Άντε. Προχωράμε.
3: Γέρμας Φαρ μαζί μας.
2: Μετανόστιμο Κρεοπολείο όμως και όλη η ομαδάρα μας παιδιά. Δευτέρα και Τρίτη ολοκληρώσαμε και την ανακαίνιση. Μπαίνετε πια. Δεν είναι κρεοπολείο. Είναι ανθοπολείο. Είναι χειρουργείο. Είναι χρυσοχοείο. Είναι παιδιά. Λάμπει ο τόπος. Πραγματικά έκανε τα παιδιά μια τέτοια δουλειά εξαιρετική. Αξίζει και μόνο τα σέτα να πας για μια βόλτα.
3: Να πας να δεις.
2: Να πάω να δεις. Τι έχουν κάνει τα παιδιά.
1: Θα πάμε, πρέπει.
2: Πολύ μέρα κλειδί.
1: Ένα πάει ο πεθερός, ξέρεις εκεί.
2: Βεβαίως να πάει.
1: Κερνάει ο άνθρωπος.
2: Πρέπει να πάω. Πεθερός ηγέται για πάρτι σου, έτσι.
1: Συνέχεια, κύριε Χρήστο.
2: Σοπαρέ.
1: Δεν φαντάζεσαι τώρα γιατί.
2: Σοπαρέ. Έτσι, μπράβο, τα σέντα.
1: Θα βάλουμε και αρνάκι τώρα σε κανένα μια-δυο εβδομάδες.
2: Θα βάλουμε αρνάκι. Να πάλι από τον πεθερό, φαντάζομαι.
1: Πού, από μένα, τι να σου βλύσω, μέλισσα. Δεν σου βλύσω.
2: Είσαι ωραίος. Πάμε λοιπόν δυνατά, Γέρμας Φάρμ, για όλες τις ανάγκες. Του Σαββατοκύριακο να ψήσουμε, να γίνει ντουμπάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Να φέρω τα καναντέρ, να σβήνω τις φωτιές από το Γέρμας Φάρμ, κυρίες και κύριοι.
3: Είμαστε πάντα και να σε περνάμε καλά. Περίοδο.
2: Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή, 82-8-10. Ο Διαμαντόπουλος δρε μου στέλνει φωτογραφία.
1: Oh, πού είναι το σαφό.
3: Αυτός έχει βάφτιση, καλέ, έμαθα. Σε κάλεσε.
1: Όχι.
3: Ούτε μας.
2: Αποκλείεται να μας κάλεσε.
1: Όπου και εγώ δεν τον κάλεσε.
3: Ρε τώρα είναι το Σαββατοκύριακο.
2: Σίγουρα.
3: Αύριο, μεθαύριο.
2: Σοβαρά μιλάς.
3: Ναι.
1: Και μου λέγανε εντάξει, θα είναι σε... κόσμο, θα
3: λογικά θα είναι σε κλειστό κύκλο. Εντάξει.
2: Ναι, φιλιά και πολλά μας στέλνει εδώ φωτογραφίες.
1: Τα φιλιά μας.
2: Στέλνει εδώ, βεβαίως, είναι φοβερός. Λοιπόν.
3: Με κοράκλα πανέμορφη. Α! Χθες είδα συμμαθητή μου Νίκο Νικολαίδη στην Γυρολιμιά, στο περπάτημα το απόγευμα.
1: Με μωρό.
3: Με την κόρη του, η οποία είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι όμορφο και χαμογελαστό μωρό. Πτούφτου, πραγματικά. Μια κούκλα.
2: Πάμε με τα παδιάβολτα,
3: ναι, με τα καρότσια.
2: Με τα καρότσια.
1: Και τους γρόθους.
2: Εμένα, Έλληνα, θα μου το δίνετε να πηγαίνω λίγο βόλτα και στην παραλία.
3: Άμα με το καλό κάποιο στιγμή κάνουμε.
2: Με το καρότσι. Ωραία. Δευτέρα θα έχετε. Τι λέει εδώ. Δευτέρα θα. Έχει.
1: Θα έχετε κέρασμα, άντε.
2: Φορτηγό, τι φορτηγό.
3: Φορτηγό.
2: Φορτηγό. Οπα. Τι φορτηγό, παιδιά. Δημήτρη μου, τι είναι αυτά που λες. Θα έχετε φορτηγό. Τι φορτηγό. Τέλος πάντων, το καλύτερο έξτρα που μπορείς να βάλεις ένα Yugo, ποιο είναι, λέει ο Κώστας.
1: Κασετόφωνο.
2: Είναι τα θερμενόμενα τζάμια πίσω για να μην κρυώνουν τα χέρια στο σμπρόξιμο. Αν δεν έρθει μήνυμα, λέει από 112, μην φοβάστε. Α, πρέπει να έρθει μήνυμα.
3: Λοιπόν, βάλε
2: αυτό το μήνυμα. Έρχεται όταν δεν χρειάζεται, παιδιά.
3: Βάλε γρήγορα το καψούρικο για το τυχό, για τους κάμπους, πριν τους πιάσει το χαλάζι.
2: Όπα. Δηλαδή, πες ξανά την αφιέρωση για να ακουστεί.
3: Το διαβάζω όπως.
2: Προσέξτε. Ναι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι εντός παρενθέσεων.
3: Ναι, ναι. Δεν έχει
2: δηλαδή,
3: σχέση,
2: δεν
3: με,
2: έχει σχέση με το θεματικό σήμερα.
3: Είναι αφιερωμένο στους κάμπους γιατί τους έρχεται χαλάζι και θέλουμε να
2: παρηγορηθούν. Ποιο είναι το τραγούδι και ποια είναι η αφιέρωση.
3: Διαβάζω την αφιέρωση όπως ακριβώς μου ήρθε, έτσι. Δηλαδή, δεν αλλάζω τίποτα.
2: Παρακαλώ.
3: Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι από Αλέξη και Τρυφάρα Μάτια μου σε Δαμιανό και Βασίλη Κουμπίδη, τους Καψούριδες.
1: Οπα.

0: Τι έγινε ρε Έλληνα, τι τραγουδάρες είναι αυτές ρε παιδιά.
1: Άρεσε, άρεσε γενικά το τραγούδι. Οπότε ευχαριστούν για την αφιέρωση.
0: Παρακαλούν, παρακαλούν. Λοιπόν,
1: δεν το αφιερώσαμε εμείς.
0: Θα έχουμε εδέσματα, διευκρινίζει ο κύριος. Φορτηγό εδέσματα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Τα σέτα τη Δευτέρα εδώ.
2: Ναι.
0: Έχεις να πας πουθενά?
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Εδώ τη Δευτέρα.
1: Δεν φτάνει που θα τον κουβαλήσει τη Δευτέρα που θα λείπεις.
0: Όχι, εδώ θα είμαι κι εγώ, αλλά Δευτέρα σε περιμένω και σένα εδώ.
2: Ωραία, θα είμαι.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε για διαφημίσεις, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πήγαμε 12.
1: Περνάει η ώρα και πάμε και γιορτό που είναι μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος, στο Δησπιό. Είμαστε στο κόμμα Πελοκήπων, στρίβουμε για Άργο. Πάτε παγιό, τι παγιός λεφτές μου, γιος δώσουν.
0: Τι παλιός παιδί μου, εδώ είναι για μπάχα κρίσρε. Σιγά σιγά. Εντάξει.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoriaz.gr μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Τέλεια λοιπόν. Και ο Πέτρος ο συνθέτης μου λέει εδώ. Οπα. Ρε Πέτρο, εσύ σαν μπαλαδόφατσα, μπαλαδόρος κτλ.
1: Ναι.
0: Είπαμε σήμερα θέλουμε τραγούδια που να θυμίζουν μπάλα, μουντιάλ, γιούρο και τα λοιπά. Πάμε γραμμουλά, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Τι κερδίζω?
1: Τι θέλετε?
0: Μειώνει η εκτίμησή μας.
1: Μεταξύ κάποιος έρχεται, μπορείς να τα στέτε να πας να δεις λίγο.
2: Ναι.
1: Ποιος είναι? Ναι.
3: Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δικό σας.
0: Δικό σας. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Ποιος είναι ρε φίλε?
3: Δημήτρης από το Δασάκι.
0: Καλώς το Δημήτρη από το Δασάκι.
3: Μόλις μπήκα FIR Καστοριάς αμέσως.
0: FIR Καστοριάς, τι γίνεται?
3: Εγώ, πολύ μαυρίλα στον ουρανό βλέπω εδώ.
1: Μαυρίλα, έρχεται βροχή, Δημήτρη.
0: Και μάλιστα υπάρχει και έκτακτο δελτίο, να το ξαναπούμε, και εδώ μιλάμε σοβαρά, παιδιά. Έχουμε έκτακτο δελτίο που έρχεται με ό,τι σας διάβασα νωρίτερα για την Καστοριά. Από αέρα, καταιγίδα και πιθανή και, πώς το λένε?
1: Χαλαζόπτωση.
0: Χαλαζόπτωση, αλίμονο στον τυχερό.
3: Κοίταξε, έτσι πως θα λες τώρα στο ανισόπεδο κόμπο, κάνω αναστροφή και ξαναφεύγω.
0: Όπως είσαι.
3: Έτσι όπως τα είπες με τρόμαξες τώρα.
0: Δεν τα λέω εγώ, το έκτακτο δελτίο από την Έμι που μας έστειλε το λέει.
3: Μάλιστα. Ωραία.
0: Οπότε λίγο προσοχή.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, κάτσε.
3: Υγεία σε όλους, καλώς από το
1: περίμενε να πάρεις δώρο. Αυτοκίνητο δεν έχω να σου δώσω, αλλά έχω από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχω εισιτήρια για τρανό. Αν σου αρέσει η τράπη, αν έχεις κανένα παιδί που θέλει να πάει στον τρανό να τον ακούσει, που έρχεται την Κυριακή στο Black Mountain. Έχω τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλκιο στο Α. Το ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Ιφαντίδη.
3: Τσίπουρο και μεζέ.
0: Όπω, στο Α θα πας, απέναντι από τα δικαστήρια.
3: Έγινε φίλο.
0: Στην τρύπα μέσα, εντάξει.
3: Υγεία, παιδιά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Άντε, λεβέντη μου, άντε.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Τι έγινε εδώ, παιδιά? Ποιον έχουμε μαζί μας?
2: Ο καλύτερος προπονητής στο Β' τοπικό, κύριε Χρήστο.
0: Μη είναι προπονητής ο Μισελ Λουμπινιακός.
2: Είναι. Με δίπλωμα κιόλας.
0: Είναι σύμβουλος, νομίζω, προπονητού. Δεν είναι ακριβώς προπονητής.
2: Και με δίπλωμα κιόλας.
0: Ή να δίνει χαρτάκι σαν πρόεδρος εκεί της ομάδας του στον προπονητή.
2: Είναι πρόεδρος και προπονητής, άρα δίνει στον εαυτό του.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Ναι, μιλάς.
1: Ναι, μιλάς.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μπορείς να βάλεις και ακουστικά, αν θες. Πάνω στο μικρόφωνο. Ωραία.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Καλημέρα, Χριστό. Ναι, και στον Πας Λεύκης έχουμε αυτή τη διτή ιδιότητα του Προέδρου και του Προπονητή.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται.
4: Υπάρχει κάτι. Ξέρει, μας έχουν βάλει από πολύ παλιά, ειδικά τη δική μας γενιά, σε ένα τρυπάκι της εξειδίκευσης και της έτσι μονοσήμαντης καθοδήγησης και κατεύθυνσης. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Κοίτα, ήρθες στην κατάλληλη μέρα και σαν πρόεδρος και σαν προπονητής, διότι είναι μέρα Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνεις, και μήνας Μουντιάλ. Και σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή μας, την κάνουμε μουντιαλική.
4: Και πολύ καλά κάνετε.
0: Εκτός κάποιους καψούριδες που τους βάζουμε και ένα καψούρικο τραγούδι να ακούσουμε.
4: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, έτσι κι αλλιώς εμάς η μπάλα είναι η καψούρα μας.
1: Σωστό.
0: Υπό αυτή την έννοια, ναι. Υπάρχει βεβαίως και η κόντρα στο Β' τοπικό. Ποια ομάδα θα ανέβει? Ο Μορφίδης θέλει τα πάνω με τον Αργυρό.
2: Ποιο βγήκε πρώτο. Ποιο βγήκε πρώτο.
0: Στα Κορέστια.
1: Ανέβηκε το χειρόδεντρο.
0: Ανέβηκε το χειρόδεντρο. Για τη νέα σεζόν, λέω, γίνεται μεγάλη
1: κορέστια. Για
2: τον Στράτο, να πούμε.
0: Ο Στράτο θέλει Κορέστια.
1: Εγώ θέλω Αϊβιτσίου.
0: Η κυρία από εδώ θέλει Αϊβιτσίου. Και ο κύριο από εδώ θέλει. Λέτε
2: να βγείτε, Μιχάλη.
4: Όλοι δικαιούνται και έχουν δικαίωμα στο όνειρο και όλοι θέλουν φυσικά να υποστηρίξουν τη δικιά τους ομάδα.
0: Παιδιά, το β' τοπικό θα γίνει πιο ενδιαφέρον. Να το δείτε.
4: Νομίζω
1: πάντα
4: ήδη
1: είναι πιο ενδιαφέρον.
4: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, όχι πιο ενδιαφέρον, αλλά έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική.
0: Ναι.
4: Και θα έλεγα και μια πολύ έτσι, ανώτερη ποιότητα. Και στους παίκτες και στις ομάδες.
1: Ξέρεις, Μιχάλη, γιατί λέω ότι είναι πιο ενδιαφέρον? Γιατί όσο η Καστοριά ήταν στην πρώτη κατηγορία, δεν είχαμε αγωνία για τον πρώτο. Από αυτή την άποψη λέω ότι το Β' ήταν πάντα πιο ενδιαφέρον. Γιατί εκεί πραγματικά έλεγε, ξεκινούσε χρονιά και δεν μπορούσες να φανταστείς ποιος μπορεί να βγει πρώτος και να ανέβει κατηγορία.
4: Έτσι είναι. Και τις τελευταίες χρονιές υπήρχε. Και είναι ευτύχημα αυτό. Υπήρχε ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες, οπότε υπήρχε ανταγωνισμός, θα έλεγα εγώ, και όχι κόντρα. Νομίζω το επίπεδο, εκτός από τους ποδοσφαιριστές και τις διοικήσεις και τους προπονητές, έχει ανέβει και χάρη στους παίχτες, οι οποίοι είναι κατά την μεγαλύτερο ποσοστό νεαρής ηλικίας και πρεσβεύουν μια άλλη φιλοσοφία. Έχουν φύγει από το γήπεδο αυτές οι κόντρες και οι συμμαχίες χωρίς λόγο.
1: Ευτυχώς.
4: Βλέπεις την ευγενή άμυλα σε κάθε φάση. Τα παιδιά τα περισσότερα είναι συμμαθητές στα σχολεία, γνωρίζονται και από την ΕΠΣΗ, από κάπου αλλού. Και τα παιχνίδια γίνονται πολύ πιο ευχάριστα και πολύ πιο όμορφα για το ποδόσφαιρο που αγαπάμε.
0: Οπότε, από Μουντιάλ, ποια ομάδα είσαι, Μιχάλη?
1: Α, κάτσε, περίμενε, γιατί σήμερα γράφουμε.
4: Τις προτιμήσεις.
1: Ναι, ποιος πιστεύουμε ότι θα κερδίσει. Οπότε, γράφω.
0: Άλλο τι αγαπάς, άλλο ποιος θα κερδίσει.
4: Από τη στιγμή που δεν είναι η εθνική μας εκεί πέρα, πάνω κάτω τα υπόλοιπα είναι αδιάφορα. Ευρώπη πάντα υποστηρίζουμε.
1: Ωραία.
4: Και Γαλλία και Γερμανία και οποιαδήποτε άλλη.
1: Θέλω να αποφασίσεις ποια πιστεύεις ότι θα κερδίσει.
4: Αλλά αυτή που πιστεύω ότι θα κερδίσει θα είναι μάλλον Λατινοαμερικάνικη και βλέπω Βραζιλία.
0: Βραζιλία και ο Μιχάλης.
1: Φέτος γίνεται χαμός με Βραζιλία.
2: Μας βλέπω για Κουβά.
0: Λες να πάμε...
5: όχι, επειδή όλοι λένε Βραζιλία,
0: Βραζιλία από τότε.
5: Πάρει
0: η Βραζιλία το έπαιρνε πριν γίνει το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή θεωρείται πάντοτε διαχρονικά νούμερο ένα φαβόρι.
2: Παίζει και Ροναλντίνιο στη Βραζιλία.
0: Ποιο Ρολαντίνιο, μωρέ, εσύ.
2: Α, όχι, μωρέ, ο άλλο ο πιτσιρικά, πώ το λένε. Όχι, ρε, το Νεϊμάρ, λέω. Το Νεϊμάρ.
1: Αυτή η εφημερίδα.
0: Πείτε το ότι είναι άσχετο από μπάλα να
5: εσύ. Το Νεϊμάρ εννοούσα.
4: Ο Νεϊμάρ είναι στο τομέα του. Ο Τασέτα, εμεί τον είχαμε και παίχτη στην.
2: Πε, Μιχάλη.
0: Προκόψατε.
4: Ήταν η χρονιά που
2: βγήκαν κατηγορία.
4: Που ανεβήκαμε στην άλλη.
1: Ήταν καλό πέσμα, γιατί εδώ
2: υπάρχει.
0: Με σένα ανέβηκαν.
4: Με Τασέτα και μερικού άλλου, αλλά και ο Τασέτα είχε πρωταγωνιστικό. Ρόλο.
0: Τι πρωταγωνιστικό, το βάζετε 10 λεπτά για καθυστέρηση στο τέλο.
4: Τότε άντεχε και ήταν επιτελικό.
0: Α, ήταν επιτελικό ρόλο του, μάλιστα.
4: Ήταν πολύ καλό.
0: Τα είχε τότε τα TikTok, τα είχε τότε.
4: Όχι,
2: όχι.
0: Και θα μα είχε ζαλίσει στο βιντεάκι.
4: Νομίζω θα σα έφερνε εσά όταν βιντεοσκοπείτε και θα έκανε επιλογή έστω μια καλή ενέργεια να ανέβαζε σε κάθε αγώνα ότι κοίτα κάτι καλό πήγε.
0: Μη χειρότερα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, τελειώσατε και τις εκδηλώσεις του χωριού.
4: Ναι.
0: Χαμός.
4: Πήγε πάρα πολύ καλά. Για άλλη μια χρονιά ο καιρός ήταν σύμμαχος, μας κράτησε. Εμάς το μεγάλο πρόβλημα, όπως και όλους τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται το καλοκαίρι σε εκδηλώσεις τους, είναι ο άστατος καιρός.
0: Ναι.
4: Επειδή ανέφερες και πριν για το έκτακτο ανακοινωθέν για τις θεομηνίες. Εμάς το πρόβλημα είναι η βροχή. Από τη στιγμή που δεν έβρεξε, ακόμα και ένα αεράκι που υπήρχε την Παρασκευή ήταν πάλι ok. Και οι θαμώνες πλέον και οι επισκέπτες γνωρίζουν ότι στη Καστοριά που ζούμε μια ζακετούλα, ένα μπουφανάκι χρειάζεται. Πήγε πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και από εδώ τώρα με την ευκαιρία όλα τα παιδιά, όλους τους επισκέπτες που μας κάναν τη τιμή και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις μας. Υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που το βλέπαμε κάθε βράδυ. Υπήρχε ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι μας επισκεπτόταν κάθε βράδυ και ήταν ιδιαίτερο ενθαρρυντικό και τιμητικό για μας. Και από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια στους εθελοντές μας, στα παιδιά του χωριού κατά κύριο λόγο και μερικούς άλλους φίλους.
1: Χωρίς αυτά δεν γίνεται.
4: Είναι πληκτικό η προσπάθεια που κάνουν και είναι Είναι πρωτόγνωρη και αυτή η διαδικασία ενσωμάτωσης από νεαρές ηλικίες, σιγά σιγά στα πιστεύω τα ιδεώδη της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα και γνωριζόμαστε καλά, παρότι μένουμε σε ένα μικρό χωριό, οι κοινωνικές σχέσεις έχουν λίγο περάσει σε μια κρίση. Τέτοιες δραστηριότητες φέρνουν τα παιδιά και τους γονείς.
0: Μια και το λες τώρα, Μιχάλη, επειδή ήρθα και στο χωριό εκεί σε εσάς.
4: Ναι, σε είδα.
0: Τι νέα παιδιά πάνε, και γενικά, επειδή πήγα και σε άλλες εκδηλώσεις, τι νέα παιδιά πάνε φέτος σε εκδηλώσεις?
4: Δεν είναι από φέτος, είναι
0: Έχει κάποια χρόνια.
4: Τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται μια.
0: Τι γίνεται, δηλαδή, πού το αποδίδεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έπαθα σοκ, δηλαδή, λέω, δεν είναι δυνατόν. Και όχι μόνο να κάθονται απλά, να χορεύουν, να συμμετέχουν κανονικά, ακόμα όχι τώρα.
4: Ακόμα και αν δεν γνωρίζουν τους χορούς. Υπήρχε και ένα κομμάτι της νεολαίας το οποίο δεν γνώριζε τους χορούς, αλλά αυτό δεν το εμπόδιζε να συμμετέχει κανονικά, να πιασεί στο κύκλο και να προσπαθεί να μάθει με τον παλιό βηματικό τρόπο τις κινήσεις και τα βήματα του κάθε χορού.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Από όλα μου άρεσε αυτό το πράγμα.
4: Ναι. Είναι και παρατηρείται παντού και σε άλλα πανηγύρια που επισκεπτόμαστε. Παντού. Βλέπουμε μια μεγάλη μερίδα νεολαίας. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα, ας το πούμε, τυχεροί.
0: Το έχουν τα παιδιά σε κανονική έξοδο. Δηλαδή, κανονικό γουστάρουν. Δηλαδή, δεν είναι. Έτσι. Γουστάρω και πάω, ναι. Πολύ ωραίο.
4: Κοιτάξτε, και μετά την κρίση που περάσαμε στο COVID. Υπήρχε μια δίψα των ανθρώπων να βγουν να διασκεδάσουν, ίσως επαναπροσδιορίσαν κάποια πράγματα στη ζωή τους από μικρή ηλικία. Μην ξεχνάτε ότι το πανηγύρι προσφέρει έτσι μια πιο ελεύθερη δραστηριότητα, δεν έχει τους όρους που μπορεί να έχει ένα νυχτερινό κέντρο ή ένα κλαμπ. Και όπως έχω πει και άλλη φορά, τα λέγαμε και πριν τις εκδηλώσεις, είναι για μένα είναι υπέρτατη μορφή ισότητας και κοινωνικότητας. Δηλαδή, μπορείς να πας χωρίς να γνωρίζεις κανέναν. Εμείς είχαμε 1750 καρέκλες, είχαμε και πολλούς όρους. Είχαμε σίγουρα 2000 κόσμο κάθε βράδυ. Και μπορείς να έρθεις εκεί χωρίς να ξέρεις κανέναν και να γνωρίσεις και να.
2: Και θα βρεις παρέα εκεί.
4: Θα βρεις παρέα, θα περάσεις όμορφα μέσα από τους χορούς και τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής.
0: Όμως, πέρα από όλα αυτά, ο Μιχάλης Μπινιάκος είναι και όρμος. Πού θα σας δούμε φέτος το καλοκαίρι, Μιχάλη?
4: Έχουμε ήδη
0: Πού
4: κλείσει.
0: Τα προλαβαίνει όλα, δεν είναι αδύνατο.
2: Και έχω και ένα νέο να πω, να το ρωτήσω κάτι, μιας που τον έχουμε και εδώ.
4: Έχουμε κανονίσει ήδη, νομίζω, 6-7 εκδηλώσεις εδώ στο νομό. Δυστυχώς έπρεπε να πούμε όχι και σε μερικές άλλες, γιατί είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό το πρόγραμμα. Έχουμε και 2 συμμετοχές σε φεστιβάλ εκτός νομού. Πολύ σύντομα, τέλη του μήνα, αρχές του επόμενου, θα πάμε στην Αρχαία Ολυμπία και στην Αμαλιάδα το πρώτο. Και το Σεπτέμβρη το δεύτερο. Αυτά είναι όσον αφορά το χορευτικό τμήμα. Ταυτόχρονα όμως το καλοκαίρι έχουμε άλλα 2 τμήματα στον όρμα που δουλεύουμε εντατικά. Είναι το τμήμα των ντοκιμαντέρ και των θεατρικών παραστάσεων. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε κάτι ιδιαίτερα όμορφο για τον επόμενο χειμώνα, με την επέτειο των 10 χρόνων από την ίδρυση του όρμου. Μια ξεχωριστή εκδήλωση η οποία θα σηματοδοτήσει, ας πούμε, έτσι και τα γενέθλια της δεκαετίας μας. Έχουμε δουλίτσα, δεν είναι μόνο τα χορευτικά. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε το βεστιάριό μας και ετοιμαζόμαστε και για 2 προτάσεις σε κάποια προγράμματα που θα τρέξουν το Σεπτέμβριο.
1: Καταπληκτικά.
0: Κύριε Δασέτα.
2: Κύριε Χρήστο, και κύριε Έλληνα, πόσα σας φαινότανε.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα τι ακούγεται. Ναι. Υποψήφιος δήμαρχος Καστοριάς Μιχάλης Μπινιάκος.
0: Οπα.
1: Ακούγεται, δεν το έχω ακούσει.
2: Πόσα σας φαινόταν?
0: Κοίτα, παλιότερα είχε γίνει μια κίνηση Κοτούλα Μπινιάκου.
2: Οπα.
0: Κάτι, ένα μαγείρεμα, κάτι.
4: Παλιότερα είχε ακουστεί επίσης μια κίνηση Κοτούλα Μπινιάκου, όπως είχε ακουστεί.
2: Και τώρα ακούγεται για Μπινιάκου, εγώ.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι στη δίνη της προεκλογικής, μάλλον, περιόδου που μπαίνουμε το τελευταίο σε εβδομάδες σε εθνικό επίπεδο, δημιουργούνται φήμες παράλληλες και δημιουργούνται και σενάρια και για τα.
0: Μόνο για δημοτικές ή και για άλλα πράγματα? Συγγνώμη, Μιχάλη, γιατί είσαι ένα δημοφιλές πρόσωπο που σε ξέρουν όλοι.
4: Έχω συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές, έχω συμμετάσχει και στις περιφερειακές τα προηγούμενα
0: χρόνια.
4: Έχει
0: διατελέσει ο Μιχάλης και δημοτικό σύμβουλο, υπενθυμίζουμε, και αντιδήμαρχο, νομίζω.
4: Έτσι ακριβώς, για 2,5 χρόνια με τον κύριο Αγγελή σαν δήμαρχο.
0: Τότε ήταν δίδυμο αυτή, Κοτούλας
4: δίδυμο
0: Μινιάκος.
4: Γίναμε, δεν ήμασταν. Γίναμε κατά την περίοδο της λειτουργίας του Δήμου. αυτό που λέω πάντα είναι ότι για μένα οι άνθρωποι των συλλόγων, είτε πολιτιστικών, αθλητικών ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στα δικά μου τα μάτια έχουν πάντα μια προτεραιότητα, ένα προτέρημα και ένα επιπλέον εφόδιο στην ασχόλησή τους και με την τοπική ή την εθνική πολιτική, γιατί ακριβώς έχουν εκτεθεί, έχουν δείξει τις προσπάθειές τους, έχουν βάλει τον εαυτό τους μπροστά σε κάθε κίνηση και ο κόσμος και τους ξέρει και τους γνωρίζει και τους κρίνει ανάλογα, αλλά και οι ίδιοι έχουν λίγο ψηθεί, ας το πούμε σε εισαγωγικά, σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Το ενδιαφέρον για τα κοινά υπάρχει σε κάθε πόστο και όποιος θέλει να βοηθήσει το τόπο του μπορεί να το κάνει, ακόμα και αν δεν είναι δήμαρχος, ακόμα και αν δεν είναι υποψήφιος. Από το μετερίζι του ο καθένας μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε.
0: Ναι, άρα για να απαντήσουμε και στην ερώτηση, θα είσαι πουθενά?
4: Νομίζω η πιο κλασική απάντηση σε τέτοια ερώτηση είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: το σκέφτομαι. Πού είναι όμως, παιδιά, δηλαδή είναι και αλήθεια. Είναι νωρίς ακόμα, ειδικά για τα δημοτικά εννοώ.
2: Εμάς μας αρέσει να λέμε για εκλογές και
4: θα φύγω.
1: Εγώ μένω πάλι καθόλου.
2: Το ξέρω.
4: Από την παλιωμένη. Το ενδιαφέρον υπάρχει για τα κοινά έντονο, αλλά ξαναλέω δεν χρειάζεται να με το. Μορφωθεί αποκλειστικά και μόνο σε υποψηφιότητα.
0: Σωστά, αλλά πραγματικά επειδή ακουγόταν Μπινιάκος πάρα πολύ μαζί με Κοτούλα, όπως λέγαμε το Δήμο, ήταν έκπληξη που στις τελευταίες εκλογές δεν ήταν κάπου. Δηλαδή το περιμέναν όλοι ότι θα είναι κάπου. Τελικά δεν ήταν πουθενά για κάποιο λόγο.
4: Είχα κερδίσει αρκετά στοιχήματα. Όντως υπήρχε κόσμος που δεν το. και έβαζε στοίχημα με τον εαυτό μου για τη δική μου απόφαση. Δηλαδή.
0: τραβάνε ψήφους αυτοί τα σετ. Αυτοί τραβάνε ψήφους.
2: Μα το ξέρω. Γι' αυτό το είπα.
0: Αυτοί τραβάνε ψήφους. Σε συλλόγους, σε εκκλησίες. Αυτοί τραβάνε ψήφους. Όσοι είναι σε εκκλησίες και σε συλλόγους.
4: Το θέμα είναι εκτός από συλλέκτηση.
2: Έχει και διδακτορικό άνθρωπο.
4: Ψήφων είναι να υπάρχει και έργο, να υπάρχει. Δράση. Ένα κομμάτι είναι τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά και οι τίτλοι. Ένα άλλο κομμάτι είναι η καθημερινή δραστηριότητα και συμπεριφορά. Και νομίζω, ξαναλέω, οι άνθρωποι των συλλόγων εκτίθονται καθημερινά και έχουν να δείξουν και τα θετικά και τα αρνητικά τους σε κάθε κίνηση.
0: Ωραία. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πρέπει να περάσουμε στο διαφημιστικό μας. Πολύ ωραία η παρέα του Μιχάλη εδώ και πολύ ωραία νότα μέσα στην εκπομπή μας σήμερα. Εντάξει. Πρέπει να πάμε για διαφημιστικό όμως, γιατί αργήσαμε. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
1: Πήγε 12 και 17.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κιλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
11: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
11: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
11: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
11: Good Design by Nico.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
11: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
13: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show. Αντένες 936.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε και να πούμε και χρόνια πολλά ξεχάσαμε ρε παιδιά.
1: Α ναι, γενέθλια.
0: Γενέθλια σήμερα, έχουμε γενέθλια, δεν ξέρω αν έχουμε και γιορτές.
1: Κάτσε να χαιρετήσω λίγο το Μιχάλη.
0: Α, μπράβο. Οπότε, μισό λεπτάκι να πάω στο, να πάω σε ένα τραγούδι εγώ. Να πάω σε ένα τραγούδι εγώ.
15: Τραγουδάκι, τραγουδάκι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι λοιπόν κύριε Τασέτα μας. Ποιο να διαλέξω τώρα όμως. Λοιπόν, θες να βάλω ένα από τα ζουζούνια.
15: Ζουζούνια, ποια το
1: πέφτει. Μισό λεπτό, επανήλθα εγώ μέχρι να χαιρετήσεις και εσύ το Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Να πάω λίγο κατασκηνώσει κούρα.
0: Να πάμε.
1: Και μετά ζουζούνια που ταιριάζει. Εντάξει, μπορεί εντάξει, να πάμε εντάξει, και. Εντάξει, αφού θα μιλάμε
15: παιδιά. Τα παιδάκια που είναι.
1: Ξέρω εγώ, για να το λέει ο Φάδερ, κάτι ωραία, θα ξέρει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εμείς κατασκηνώσει κούρα, παιδιά. Ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε, γονείς μου αγαπημένοι, την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν μάλιστα, μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκουρά και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος στα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 ως 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, γιατί οι θέσεις, όπως θα ξέρετε οι παλιοί γονείς, θα εξαφανιστούν. Οι καινούργοι πρέπει να τα μαθαίνετε σιγά σιγά αυτά. Το μόνο που έχετε να κάνετε λοιπόν είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25 και καλό καλοκαίρι.
0: Παιδιά, όπως είπαμε, 86, 40 και 50.
1: Λοιπόν, να πω λίγο άλλη μια φορά τα δώρα.
0: Μια φορά τα δώρα που μας έχουν μείνει.
1: Γιατί έχουμε ακόμα πολλά δώρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε διπλή πρόσκληση για βόλτα με το πλοίο Ολυμπία. Έχουμε ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζο. Έχουμε 3 εισιτήρια για τη συναυλία του Τρανού την Κυριακή. Οπότε, μαμάδες, γιαγιάδες, σας στέλνω έτοιμες να τις διεκδικήσετε για τα παιδάκια σας, όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, και αν μας ακούνε και τα παιδιά τώρα που έχουν τελειώσει και σχολεία. Έχουμε αρκετό κοινό τέτοιο, οπότε 86-40 και 86-50. Έχω το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη και έχω και διπλή πρόσκληση για την παράσταση της θεατρικής ομάδας του Κωνσταραζίου με τα σεισμική ακολουθία ή πώς το κάνουν οι Κινέζοι αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ολύμπιον.
0: Τι μας λέει και ο Ελεύθερος εδώ, Ελεύθερος. Ελληνίδες, Έλληνες. Τι διάγγελμα βγάζει, ενημερωθείτε για την AI. Ω Παναγία μου.
1: Τι να ενημερωθούμε.
0: Που σύντομα θα γίνει τεχνητή νοημοσύνη και αμέσως μετά σούπερ υφυΐα.
1: Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός, ποιος σου στέλνει μηνύματα.
0: Ο Ελεύθερος.
1: Ποιος είναι ο Ελεύθερος.
0: Κάποιος που. Α, σαν τον Τασέντα εδώ που μας λέει για τα εμβόλια κτλ.
2: Δεν είπα για τα εμβόλια.
0: Και για τις ταυτότητες. Αυτά. Τέτοιος είναι. Ακριβώς.
1: Σου έχει στείλει τώρα μήνυμα.
2: Να βγάλεις, όχι να μην δε βγάλεις.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Αυτός ο άνθρωπος τώρα σου έχει στείλει μήνυμα.
0: Μου έχει στείλει μήνυμα να ενημερωθούμε για την AI που θα γίνει γενική νοημοσύνη σε λίγο καιρό και σούπερ υφεία λίγο αργότερα. Αυτά. Εντάξει. Μέσα στο κλίμα της εκπομπής. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι και τα ζουζούνια τα μικρά, ξέρετε τα ζουζούνια, είναι από την παιδική σειρά και τα λοιπά και είναι ένα συγκρότημα και τα λοιπά από παιδιά,
1: ναι,
0: που βγάζουν διάφορα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ένα από τα τραγούδια που έχουν πει τα ζουζούνια δεν θα μπορούσε να μην είναι για την μπάλα. Το, ναι, βρήκα και αυτό.
2: Είναι για το μου, έχουν για την μπάλα τα ζουζούνια και πώς δεν το έχω ακούσει εγώ.
0: Λοιπόν, άκουσε το. Άκουσε το. Είχε πολύ ωραίο. Για σένα λέει. Που ασχολείσαι με την μπάλα.
16: Yeah. Σοβαροί άνθρωποι εκεί με τον κύριο Κυριάκο συζητάτε για το δόκτωρο μπροστά στον κύριο Τασέτα. Είμαστε ρε παιδιά.
1: Μα είπε ότι με Τασέτα ανέβηκε κατηγορία ο κύριος Κυριάκος, κύριε Μορφίδη.
2: Δεν ακούει αυτό, κουφό είναι, ρε.
0: Στην κυρία Σιάνου να στείλουμε την καλημέρα μας.

0: Σε ποια πόλη τη κυρία Χιάνου.
1: Πώ?
0: Σε ποια πόλη τη κυρία Χιάνου.
1: Την κυρία Χιάνου εδώ στην Καλυθέα, δεν κάνω λάθο.
2: Κύριε Χρήστο, είσαι έτοιμο για εγγονάκι. Τα τραγουδά ωραία τα ζουζούνια.
0: Με κυρία Χιάνου στην Καλυθέα.
1: Η κυρία Χιάνου, έχουμε. Ο στράτο τώρα μα είπε ότι η κυρία Χιάνου
0: ναι.
1: Είναι φανατική εδώ τη εκπομπή. Οπότε. Λέει, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
0: Δεν μας είπε και το μικρό της.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Ήταν τα ζουζούνια, κυρίες και κύριοι. Τα αγαπημένα μου ζουζούνια, μπάλα μπάλα. Για την Τσίτσα Τσισιάνου, λοιπόν, αφιερωμένο.
1: Α, κυρία Τσίτσα.
0: Και μάλιστα πρέπει να πω ότι και η κυρία Σιάνου, μια ζωή με στην μπάλα, έλεγα λόγω συζύγου και τα λοιπά. Αν ψάχνετε τα ζουζούνια, λέει, για μπάλα μπάλα, είναι το μεγαλύτερο ζουζούνι, το έχετε δίπλα σας.
2: Ποιο, την κυρία Έλληνα λένε?
0: Δεν ξέρω, κάποιο ζουζούνι, λέει, ο Στράτος εδώ λέει.
2: Καλά αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Σε είπε ζουζούνι.
0: Ξέρεις τι?
1: Ζουζουνάκι μου.
2: Εγώ είμαι ζουζούνι, αυτό είναι ζωήφιο.
0: Τώρα που έχουμε μπάλα, λίγο πριν πάω για το διάλειμμα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Λέω, μια και συζητάμε για μπάλες και τέτοια, λόγω μουντιά και τα λοιπά, και βάζουμε και τα τραγούδια για να ντύσουμε μουσικά όλο αυτό το κλίμα σήμερα στην εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια, ξέρετε, που έχουν μέσα από αυτά τα τραγούδια έχουν γίνει διασκευές συνθημάτων στα γήπεδα.
1: Α, και αυτή είναι ωραία κατηγορία.
0: Πολύ ωραία κατηγορία, δεν είναι αυτή? Δηλαδή, ας πούμε, το πιο γνωστό μπορώ να φανταστώ είναι τον Bon AM, το Ρασπούτιν. Που έχει γίνει «Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε αρρώστοι».
2: Καλά, αυτό είναι αυτό το τραγούδι?
0: Ε?
2: Σόπαρε.
0: Βέβαια, το Ρασπούτιν, τον Bon AM.
2: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι, ας πούμε, το κορυφαίο. Έχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, ας πούμε, κανένα τραγούδι. Αυτοί λένε ένα σύνθημα με το «Είμαστε δυο, είμαστε τρεις», που το Θεοδωράκι, κατάλαβες?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί το έχουν κάνει. «Το σπίτι μου το άφησα, την κόμενα παράτησα και ήρθα εδώ για να σου πω, θρύλε μου πόσο σ' αγαπώ».
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες? Πω, γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, ο Στέργιος από το Άργος.
1: Έλα, ρε
0: Στέργιο. Από το Άργος.
3: Γεια χαρά.
0: Πού είσαι, ρε Στάργο, Στέργιο?
3: Εδώ, σπίτι, αναρώνω.
0: Όλα καλά, συνεχίζουμε καλά?
3: Συνεχίζουμε καλά.
0: Πάμε καλύτερα.
3: Πάμε καλύτερα.
0: Αφού πάμε καλύτερα, θα έρθει και η στιγμή που ο φίλος μας ο Στέργιος θα είναι και πάλι εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
3: Πόσα χρόνια με πήγατε πίσω με τα ζουζούνια.
0: Με τα ζουζούνια, έτσι.
1: Στέργιο, 20 χρονών είσαι. Δεν σε πήγαμε και πάρα πολλά χρόνια.
0: Εγώ περίμενα να πάμε τον Στέργιο με τα να διάλεξει τα ζουζούνια ο Στέργιος. Και μου διάλεξε άλλα εδώ πέρα.
3: Τα μεγαλώσαμε.
1: Τα άκουγες κι εσύ στο Alter?
3: Ναι.
1: Και εγώ τώρα αυτό έλεγα στην Τασέτα. Το άκουγα και εγώ στο Alter.
3: Δεν τα είχα, ειδικά με κάποια τραγούδια έχει ακολλήσει κιόλα.
1: Ποιο σου άρεσε περισσότερο?
0: Την Παλαπάλα.
1: Από τα ζουζούνια δηλαδή.
3: Από τα ζουζούνια. Μ' αρέσαν, ας πούμε, οι διασκευές που κάνανε. Αχα. Το απόψε στις ακρογιαλιές.
1: Α, μπα. Ναι, ναι, μπράβο. Τα σέτα εσύ αυτά τα βάζετε καθόλου στη μικρή σου?
2: Τώρα όχι ακόμα.
1: Α, όχι ακόμα. Ναι.
3: Αυτά.
0: Το απόψε στις ακρογιαλιές, ξέρεις.
1: Από τα ζουζούνια.
0: Είχε γίνει σύνθημα κι αυτό.
1: Κι αυτό?
0: Ναι, από τους εξίδες. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Και όλα τα ωραία με στη σκεπαστή. Ήταν αυτό το τραγούδι σε Βανδί αυτό, ναι. Όταν τα είχε με τον Ντέμι.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες?
2: Παντρεμένη ήτανε.
3: Ναι.
0: Έλεγε κάτι άλλο παρακάτω. Εδώ είναι το σπίτι σου κάθε, του κάθε εκτζή. Εδώ δεν μπαίνουν μπάτσι και αστυνομικοί. Ναι, πάρε και κατάλαβε τώρα.
1: Η λέξη μπάτσος δεν έχει απαγορευτεί.
0: Έτσι το έλεγαν τώρα, εγώ τι φταίω? Το θυμάσαι?
2: Είναι απαγορευτή λέξη. Είναι.
1: Κάποτε είχε απαγορευτεί. Έλεγαν ότι υπάρχει πρόστιμο.
2: Επιχούντας.
1: Όχι, ρε, τώρα.
0: Οι παοξίδες. Οι παοξίδες.
1: Επιχούντας.
0: Ποιο τραγούδι είχαν, Στέργιο, οι παοξίδες, ξέρεις? Ποιο διασκεύασαν?
3: Ξέρω τώρα, όχι, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Έλα, ρε, που δεν ξέρεις.
3: Ξέρω.
0: Πάω, ξαγαπώ και όταν θα πεθάνω θέλω το δικέφαλο στον τάφο μου απάνω.
3: Σαββόπουλος.
0: Σαββόπουλος, σαν τον Καραγκιόζη έκαναν διασκευή αυτό το τραγούδι, παοξίδες μου. Έτσι. Δονείται η τούμπα. Πάω, ξαγαπώ και όταν θα πεθάνω θέλω το δικέφαλο στον τάφο μου απάνω.
1: Παναγία.
0: Αισιόδοξα μηνύματα που καταλαβείς. Έπεσε
1: και το κινητό του Τασέτα. Τρόμαξε
0: και το κινητό. Χειρότερα. Ενώ εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε με Pet Shop Boys. Είχαμε διασκευάσει το Go West. Ο Ε τριφυλάρα μου, ο Ε ομαδάρα μου, ο Ε αγαπώ πολύ, ο Ε μια ζωή μαζί.
3: International.
1: International, μπράβο.
0: Ωραία πράγματα. Έγινε, ρε Στέργιο.
1: Άντε, Στέργιο μου, σε περιμένουμε και από κοντά.
3: Και εγώ θα υπομονώ.
0: Άντε, άντε, λίγο ακόμα.
3: Λίγο.
0: Γεια σου, Στέργιο μου, γεια.
1: Έκανα λάθος τον τίτλο της παράστασης.
0: Ναι.
1: Μετασεισμική ακολουθία ή πως την κάνουν οι Κινέζοι, όχι πως το κάνουν οι Κινέζοι.
0: Αυτό το είπα εγώ, το έκανα μια παραλλαγή εγώ, το πως το κάνουν οι Κινέζοι.
1: Πως το κάνουν, ρε παιδιά.
0: Πως το κάνουν οι Κινέζοι.
1: Λοιπόν, οπότε να ξέρετε ότι έχουμε διπλή πρόσκληση όσοι θέλετε για την παράσταση αύριο. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας, γιατί ήρθε η ώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ώρα δεν ξέρω.

0: αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
1: Βέβαια, υπαοξίδες, δεν είναι, παιδιά, δεν είναι σαν το Καραγκιόζη μόνο. Πιστεύεις, Έλληνα, ότι έχουν κάνει διασκευή και το μη με συγκρίνεις με τη Γαρμπή?
0: Μη με συγκρίνεις.
1: Και τι λένε? Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά. Όμως εγώ ακόμα εδώ πιστά, όπου πας ακολουθώ, να σε λέω πως αγαπώ και για σένα ναι, να σκοτωθώ. Άιντε πάλι. Άντε μετά. Πάλι. Ρε παοξίδες, να πάρε ευχή να πάρε. Να πάρε ευχή να πάρε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα κλείσω με ένα σύνθημα του Παναθηναϊκού και θα πάω για διάλειμμα.
0: Άντε γρήγορα.
1: Εντάξει.
0: Όμως.
1: Κάτσε, γιατί κάπου το είχα εδώ και το έχασα τώρα. Περίμενε. Να πάρει ευχή να πάρει. Εδώ, περίμενε. Θα κλείσω με αυτό. Γιατί εμείς έχουμε διασύρει στον δρόμο του Μάνου Λοΐζου, όπως ξέρετε. Ο Πάο είχε τη δικιά του ιστορία. Κάποιοι την έγραψαν με πρασινή μπογιά. Ήταν μια λέξη, ήταν τρεις λέξεις. Πάο θύρα 13. Την έγραψαν λαλάνια με το τριφύλι στην καρδιά. Λα λα λα λα λα λα λα.
0: Για φημιστικό! Για φημιστικό!
1: Η θερμοκρασία. Κάτσε, ξαναβάλ το σήμα. Ξαναβάλ το.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Έτσι, μπράβο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 25,2 η βαθμή. Μία προσφορά Ντάουβιμπα από Βασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε

0: πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά,

0: όχι, για τον Άρη βρήκα.
1: Άρη, Άρη, Άρη.
0: Όχι, όχι. Εγώ βρήκα εκείνο το παλιό που ήταν για τον μπάσκετ. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά.
1: Αυτό ήταν πολύ ωραίο.
0: Προχωράμε και νικάμε κάθε ομάδα που είναι μπροστά.
2: Αυτή ακόμα με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη χαίρονται.
0: Αυτό το έχει κάνει. Η Μαρινέλα το έχει κάνει σου ξέρει αυτό να ξέρεις. Και έψαξα κάτι και για την Έλενα, ρε Ηρακλής, ρε.
2: Όλα, ρε, γριές.
0: Ο Ηρακλής, λέω, δεν διασκεύασε κανένα τραγούδι. Και όμως διασκεύασε και ο Ηρακλής.
2: Διασκεύασε, ποιο.
0: Ένα του Ζαμπέτα, τον πιο καλό το μαθητή. Και το, πώς το λέει ο Ηρακλιδέας, ξέρεις. Ξέρεις, Έλενα, εσύ πώς το λέει.
1: Πες και θα σου πω.
0: Ο πιο καλός, ο Χασικλής, να είναι Ηρακλής, να είναι τρελός, ψυχοπαθής, μα πάνω απ' όλα Ηρακλής.
2: Ο Χασικλής, λέει.
0: Ναι, ρε.
2: Τους Χασικλίδες.
1: Μια ζωή, χίλια χρόνια Ηρακλής, ρε.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
2: Τι πίνουν Χασίση εκεί.
0: Ο Παοξής εδώ μας λέει, άμα ζητήσουμε δικαιώματα copyright θα χρεοκοπήσετε όλοι με τα συνθήματα που δεν βγάλατε. Θέλει να πει δηλαδή ότι πρώτα τα έβγαζε ο ΠΑΟΚ και εμείς τα πέραμε και τα κάναμε μια διασκέψη.
1: Τι θα πει ο ΠΑΟΚΖΙΣ?
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Ο ΠΑΟΚΖΙΣ έχει δυνατά συνθήματα. Έχει ένα πολύ ωραίο ΠΑΟΚΖΙΣ που ένα καράβι παλιό σαν σπιοκάραβο. Oh. Και όταν τα πούλμα ξανά θα γεμίσουμε για να φωνάξουμε ΠΑΟΚ ολέ, μπιπ χιλιόμετρα θα αγνοήσουμε και πάλι θα είμαστε εκεί αετέ.
1: Σιγά θα πνίξει. Δεν μπορεί να πει για τον ΠΑΟ.
0: Λέω σύνθημα του ΠΑΟ και
1: πνίγεται.
0: Λοιπόν, αυτά με τα συνθήματα. Πάμε τώρα στους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πάμε.
0: Άμα βρω και κανένα καλό ακόμα, θα σας πω.
1: Λοιπόν, πάμε με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, ναι, με τον Κάστορα Τουρ στις πρώτες μας εκδρομές, παιδιά. Ξεκινώντας από την επόμενη Κυριακή, όχι τώρα αυτή που μας έρχεται, την άλλη, 21 του μηνός, και πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Το επόμενο Σάββατο μετά 27, εννοώ το επόμενο μετά την 21η, 27 Ιουνίου, Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο, και Κυριακή 28 Ιουνίου έχουμε δύο εκδρομές. Δρέπανο Ιγουμενίτσας από τη μία με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης από την άλλη με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Λοιπόν, πάμε και συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Να πάμε στο επόμενο τραγούδι μας.
1: Ναι.
0: Γεια σου Ελλάδα. Γεια, ναι, σου Ελλάδα. Σας λέει τίποτα αυτό το τραγούδι? Το είπε ο Πάριος.
2: Οπα.
0: Το τραγούδι είχε γραφτεί με αφορμή τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής το 1994, που σήμερα έτσι κάναμε και ειδική αναφορά.
1: Ναι, με τον κύριο Μίνο.
0: Το θυμάστε καθόλου αυτό το τραγούδι, παιδιά? Γεια σου Ελλάδα. Για το 94 το Παγκόσμιο Κύπελλο.
3: Η καρδιά που ξέρει να παλεύει.
0: Το θυμάστε?

0: Το θυμηθήκατε, παιδιά, 1994, Πάριος.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάστε καθόλου αυτό το τραγούδι, καθόλου, ε.
1: Καλά, εγώ είμαι μικρή.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λέει, βάλατε εύκολο quiz σήμερα. Mm. Ποιος Καστοριανός και τα λοιπά έπαιξε στο.
1: Ναι.
0: Από το χωριό του Τασέτα.
2: Τι δεν το ξέρω το quiz.
0: Δεν το ξέρεις το quiz. Ποιος Καστοριανός έπαιξε σε Μουντιάλ. Ποιος.
2: Άντε, ο ΚΚΚ.
1: ΚΚΚ, ναι.
2: Να μην το πω.
1: Όχι, πες το. Πες το. Έχουμε πει.
2: Κυριάκος Καρατέιδης. Α, το είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είπαμε.
1: Ο
0: Κυριάκος Καρατέιδης. Ναι, ο οποίος ναι, ναι, τυχαίνει να είναι και συμμαθητής μου, όπως ξέρεις.
2: Αλήθεια κι αυτός.
0: Βεβαίως.
2: Πολλές διασημότητες.
0: Καλά.
1: Τι γενιά.
2: Αλλά είσαι και εσύ διασημότητα.
0: Όσοι γεννήθηκαν 1965, παιδί μου, δεν υπάρχουν.
2: Το 65 είναι ο Καρατέιδης.
0: Βεβαίως, 65 είναι.
2: Και έχει και ακαδημίες να ξέρει στην Αθήνα τώρα.
0: Προσπαθώ να τον πάρω από το πρωί τηλέφωνο, δεν μπορώ να τον βγάλω. Είναι κλειστό τηλέφωνο.
2: Είναι ζώρικος.
0: Είναι ζώρικος, δηλαδή δεν δίνει πολλές συνέντευξεις. Έως καθόλου θα έλεγα. Δηλαδή και να τον πάρω, να τον βγάλω, δεν ξέρω αν θα βγει.
2: Είναι ντροπαλός.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι είμαστε εμείς εδώ το 65. Είμαστε ντροπαλοί.
2: Άμα πάρεις από σένα και βγαίνει, το καταλαβαίνω. Είσαι πολύ ντροπαλός.
0: Λέει, βάλτε ερώτηση.
1: Ναι.
0: Τι νούμερο φορούσε ο Καρατέιδης στο Μουντιάλ? Εδώ σας θέλω.
2: Το 3.
0: Εδώ σας θέλω.
2: Το 3.
0: Εσύ λες το 3.
2: Γιατί δεν είναι το 3?
0: Όχι.
2: Τι λέτε, ρε,
0: μπορώ να αποκλείσω ένα νούμερο. Τι νούμερο φορούσε ο Καρατέιδης στο Μουντιάλ της Αμερικής? Εντάξει. Τη Αμερική την νούμερο φόρησε. Όχι στον Ολυμπιακό και στην Καστοριά.
2: Ναι.
0: Στην Καστοριά φόρησε το 3, το ξέρω. Σιγά το νέο.
2: Ή το 3 ή το 5 φορούσε αυτό, σίγουρα.
0: Λοιπόν, τα σέτα, είσαι εκτός πραγματικότητας. Καλά σε λέω, Στράτος. Δεν έχεις ιδέα.
2: Το χωριανό μου, ρε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ποιο νούμερο φορούσε ο Καρατέιδης στη συμμετοχή του στο Μουντιάλ στην Αμερική? Εντάξει.
2: Πολύ με έκανε την περιέργεια τώρα.
0: Βεβαίως πολύ σε έκανε την περιέργεια.
1: Κοιτάξτε, 86-40 και 86-50.
0: Και είτε κερδίστε πλούσια δώρα.
1: Είτε ξέρετε την απάντηση, είτε δεν την ξέρετε, θα κερδίσετε έτσι και αλλιώς.
0: Άμπραβο, άμπραβο.
1: Οπότε έχουμε πάρα πολύ ωραία δώρα. Μη μας μείνουν.
0: Πάρ τηλέφωνο, λέει, του κουμπάρου του Τσιγαντάκη, μαζί θα είναι σίγουρα. Μπορεί να είναι και μαζί. Λοιπόν, οπότε πάμε χορηγούς.
1: Ναι.
0: Πού πάμε?
1: Η Φαντίδη, πού αλλού? Και τώρα είδα, ανέβασε ο Βασίλης ένα βίντεο εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Ο πασίγνωστος TikToker. Πλέον, λοιπόν, Βασίλης Φαντίδης,
0: πραγματικά.
1: Που έχει κάτι ταψάκια αλουμινίου μικρά.
0: Ναι.
1: Σε λίγες μέρες, λέει, στα καταστήματά μας θα έχουμε τα πιο νοστά. Ω, μη μου πεις ότι θα έχει μπρούκις.
0: Λοιπόν, για, λοιπόν, να, τον, για μπορείτε, να τον ακούσουμε.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Να τον ακούσουμε.
3: Τι πιστεύετε μπρούκις θα έχουμε σε αυτά εδώ πέρα, τα ταψάκια τα αλουμινίου, σε λίγες μέρες σε όλα μας τα καταστήματα? Οπα. Θα έχουμε τα πιο νόστιμα μπρούκις.
1: Ξέρετε τι είναι τα μπρούκις?
0: Μάλιστα, μπρούκις, παιδιά.
1: Ξέρετε τι είναι?
0: Έχει γίνει μεγάλος TikToker ο κύριος Βασίλης, έτσι.
1: Δεν ξέρετε τι
2: είναι. Λοιπόν, είναι.
0: Τι κάνει ο άνθρωπος?
2: Influencer.
0: Ξέρεις ποιος θα τραβάει τα βίντεο?
2: Όχι.
0: Ποιος τραβάει τα βίντεο εκεί πέρα?
2: Ο Λευτέρης.
1: Όχι, ρε.
0: Ο Λευτέρης, αφού πει ο πρωταγωνιστής.
1: Νομίζω ότι έχουν κάποιο παιδί για τα social media, ρε παιδί.
0: Έχουν παιδί για τα social.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο και στο παλικάρι που κάνει τα social στον Ιφαντίδη.
1: Δεν ξέρω ότι είναι κορίτσι, αγόρι, δεν ξέρω.
0: Αλλά είναι και Βασίλης φανταστικός, δηλαδή είναι.
1: Γνωρίζετε. Βρε άσχετη γρόθη, τι είναι τα μπρούκις?
0: Τι είναι τα μπρούκις, παιδιά?
1: Έχετε ιδέα?
2: Αποκλείται να μην δεν έχω φάει εγώ. Μήπως δεν με
1: δεν έχεις φάει? Γιατί είναι πρόσφατο, πώς να σου το πω. Είναι τώρα στα τελευταία έχει γίνει viral το γλυκό αυτό.
0: Ναι.
1: Το συζητούσαμε εμείς, πότε το συζητούσαμε με το φίλο μου το Γιάννη? Το συζητούσαμε.
0: Έχει γίνει viral αυτό το γλυκό.
1: Ναι, πρόσεξε με, το συζητούσαμε την Αγίου Πνεύματος όταν ήμασταν στην θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι brownies και cookies μαζί.
0: Για πες τα λεωρεστέ, εξήγησε τα λίγο.
1: Δεν μπορώ τώρα.
3: Θα έχουμε σε αυτά εδώ πέρα τα ταψάκια του αλουμινίου σε λίγες μέρες σε όλα μας τα καταστήματα.
1: Λοιπόν,
3: θα έχουμε τα πιο νόστιμα μπρούκις που έχετε φάει ποτέ.
0: Ωραία, φίλε.
1: Τα μπρούκις είναι όντως ένα πεντανόστιμο πράγμα. Δεν ξέρω
0: ποιος
1: σκέφτηκε αυτό το συνδυασμό.
0: Στον Ιφαντίδη και μπρούκις, ρε φίλε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο Ιφαντίδης, ρε παιδιά?
1: Ναι, είναι όπως είναι τα brownies, δηλαδή έτσι το κεκάκι, το ωραίο, το λαχταριστό, το ζεστό, το καυτό. Αλλά με cookies, όχι απλά cookies, με τα soft cookies που είναι και αυτά μαλακά και λιώνει σοκολάτα.
0: Θέλετε να μας τρελάνετε στον Ιφαντίδη? Τι θέλετε?
1: Να σας πω ότι αυτό το γλυκό είναι καλύτερο να το φας, εννοείται, σε ζαχαροπλαστείο. Γιατί είναι πανδύσκολη η παρασκευή του. Δηλαδή, μην καθίσετε και βάλετε μπελά στο κεφάλι σας να τα κάνετε σπίτι. Παίρνει πάρα πολύ ώρα. Έχω βρει συνταγές εγώ για να κάνω.
0: Αλλά έχει αποτύχει πάρα το γοδός.
1: Δεν έχει αποτύχει. Δεν το έχω δοκιμάσει καν, γιατί παίρνει άπειρη ώρα για να τα φτιάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται στον Ιφαντίδη.
0: Άρε Βασίλη Ιφαντίδη.
1: Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια για μια φορά. 24 ώρες, 28 ώρες πήγα να πω.
0: 28 ώρες το 24ωρο, κύριος Βασίλης.
1: Στην Καστοριά.
0: Δεν το φτάνουν οι ώρες.
1: Στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση
0: είναι
1: μας.
0: Είναι ένα γλυκό, αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνει ο Λευτέρης. Δηλαδή, εδώ τι
2: αυτός
0: έχουμε.
2: Αυτός κάνει τα κρεμόδης μάλλον.
0: Όχι, εδώ τι έχουμε, την παρέβαση Βασίλη που μπαίνει σφίνα στα γλυκά του Λευτέρη.
1: Δεν ξέρω μήπως τα βίντεο κάνει ο Βασίλης και το γλυκό το κάνει στην πραγματικότητα ο Λευτέρης.
0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Βρε Ειρήνη, με τι κάνετε.
0: Άρα, πού είσαι, Ειρηνάκη μου.
4: Ξέρετε τι πήρα.
1: Τι πήρες.
0: Τι πήρες.
4: Κανείς δεν παίρνει τα πήρα τα εισιτήρια για το θέατρο.
1: Θέλεις εισιτήριο.
0: Θέλεις εισιτήριο για το θέατρο.
4: Ναι. Ναι.
0: Έτοιμη είσαι. Έτοιμη
1: είσαι. Λοιπόν, διπλή πρόσκληση μάλιστα για να πάρεις και όποιον θέλεις μαζί σου.
4: Το κανόνισε κιόλας.
1: Μπράβο,
0: έτσι,
1: Ειρήνη.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είσαι, ρε Ειρήνη.
0: Ξέρεις, είναι όλοι, είναι όλοι κοσταραζινοί εκτός κάποιων μεταγραφών.
4: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Όπως ο Πέτρος ο συνθέτης.
0: Όπως ο Πέτρος ο συνθέτης.
1: Ειρήνη, θα είμαι κι εγώ εκεί, θα βρεθούμε.
4: Α, ωραία, ωραία ναι. Τότε. Τι ώρα είναι?
1: 9 η ώρα στο Ολύμπιον. Αύριο
4: ωραία,
1: Σάββατο.
0: Αύριο Σάββατο.
4: Πολύ,
1: Θα τα πούμε από κοντά, Ειρήνη.
4: Ναι, φιλάκια.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και δυνατό. Δώσαμε και τα εισιτήριά μας. Έχω και άλλα να δώσω, παιδιά.
1: Ναι, έχουμε άλλη μία διπλή.
0: Αλλά έχω και ένα τραγούδι ακόμα να βάλω πριν κλείσουμε, παιδιά, έτσι. Έτσι για το... Είναι το τραγούδι που διάλεξε και ο φίλος μας ο Στέργιος νωρίτερα.
1: Ναι, από χθες.
0: Από χθες κιόλας. Ένα τραγούδι που είχε από το 86, νομίζω, 85-86, κάπου εκεί. Στα πρώτα χρόνια του Τερζή, παιδιά, είχε πει ένα τραγούδι του Νικολόπουλου. Ο Νικολόπουλος του γράφει τραγούδια τότε του Τερζή. Είχε γράψει ένα στο Προπό και στο Λαχείο.
1: Τέλειο.
0: Πάντα ακούσουμε, το θυμηθούμε, ρε παιδιά.

0: φίλε, κομματάρα από τον Τερζή, έτσι, κομματάρα από τον Τερζή. Αλλά ήρθε η ώρα να πάμε για το διάλειμμα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, έχω πάρα πολύ ευχάριστα νέα να σας ανακοινώσω. Πάρα πολύ ευχάριστα νέα, διότι επιτέλους μπορούμε να πούμε τα επίσημα αποτελέσματα από το διαγωνισμό, στον οποίο είχαν συμμετάσχει παιδιά από την Καθοδιά, με την καθοδήγηση των Lemon Skates φυσικά. Συμμετείχαν λοιπόν σε αυτόν τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σχολεία και νεανικά γκρουπ από όλη την Ευρώπη. Μοιράστηκαν την οπτική τους και τις εμπειρίες τους και τις ιδέες τους με το ΓΕΠ. Ήταν ένας διαγωνισμός βίντεο με θέμα Youth Spaces και Ecological Participatory Planning, από τον αγγλικό τίτλο.
0: Ναι.
1: Σε αυτόν τον πανευρωπαϊκό, επαναλαμβάνω, διαγωνισμό, τα παιδιά από την Καστοριά με την καθοδήγηση των Lemon Skates. Βλέπω εδώ, we are delighted, λέει, to announce the winners.
0: The winner is...
1: The winner is... Άσυλο Ονείρων Lemon Skates. Group Καστοριά, Greece.
0: Πρώτη πανευρωπαϊκά. Και επίσημα εμείς το ξέραμε, λοιπόν, αλλά δεν θέλαμε να το πούμε.
1: Δεν μπορούσαμε να το πούμε χωρίς να βγουν τα επίσημα αποτελέσματα.
0: Ρώταμε, πώς αισθάνεσαι.
1: Μισό λεπτό να πω αρχικά την κατηγορία στην οποία έχουμε βγει πρώτη. Ήταν
0: ξέρεις
1: η πιο...
0: πώς αισθάνομαι τώρα.
2: Φαντάζομαι.
0: Πώς βγαίνει ένας, ρε παιδί μου, που έχετε εδώ πέρα τα παιδιά της κοπηλασίας που βγαίνουν πρώτα στην Ευρώπη και στον κόσμο.
2: Έτσι.
0: Έτσι αισθάνομαι και εγώ τώρα. Ότι έχω ένα παιδί που βγήκε πρώτο στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι η κατηγορία στην οποία έχουμε βγει πρώτη είναι η κατηγορία Best Youth Voice.
0: Που είναι η καλύτερη κατηγορία.
1: Ήταν η πιο δύσκολη κατηγορία. Και τα παιδιά τα κατάφεραν και βγήκαν πρώτα. Οπότε συγχαρητήρια και από εμάς. Εντάξει, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, διότι ο Δημήτρης ήταν πάνω από αυτό το project στη συνέχεια και βοήθησε πολύ τα παιδιά. Αλλά πάνω απ' όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο βίντεο το κατάφεραν αυτό.
0: Ένα δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό. Να έχω ένα παιδί που είναι το καλύτερο στην Ευρώπη.
1: Είναι πολύ σημαντικό και βλέπω ότι δεύτερη θέση, ας πούμε, έχει και ένα σχολείο της Καλαμάτας.
0: Ναι.
1: Επίσης, βλέπω σχολεία από τη Ρουμανία. Τέλος πάντων, πολύ σημαντική διάκριση και φαίνεται κιόλας, και γράφει κιόλας Καστοριά Γκρίς και είναι πολύ.
0: Γράφει
1: έτσι.
0: Καστοριά Γκρίς,
1: ναι, ναι,
0: στο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέρασμα χρωστάει ο κύριος Ατζούν.
2: Ναι,
0: εντάξει, ο κύριος διάδοχος, για την πρωτιά την πανευρωπαϊκή. Ευχόμαστε στον διάδοχο και παγκόσμια,
1: ναι,
0: πρωτιά κάποια στιγμή. Ωραία. Τέλεια. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο νέο. Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό, αλλά έχουμε και χορηγούς. Εν τω μεταξύ, Έλενα, δεν στα είπα τα νέα.
1: Τι.
2: Οπα.
0: Μόλις άκουσε ο Τασέτας,
1: ναι,
0: ότι διπλασιάστηκε ο μισθός του Μητροπολίτη, θα παίρνει 5.000.
1: Έγινε Μητροπολίτης.
0: Έχει βάλει πλώρη να γίνει Μητροπολίτης. Και μάλιστα, για του λόγου του αληθές, έχω και αποκλειστική φωτογραφία.
1: Τι μου πεις.
0: Την έστειλα στον Τασέτα, στο Messenger.
1: Την είδα και εγώ.
2: Μου τη στείλανε, μου τη στείλανε.
0: Σε στείλανε και εσένα. Πότε πρόλαβαν σε στείλανε εσένα.
2: Αφού είναι γρήγορος ο...
0: Λοιπόν, το νούμερο του Καραταΐδη το βρήκαν ήδη δύο φίλοι. Και ο Κώστας που τα ξέρει όλα από τα Γιάννενα, ναι,

0: και ο σου μου. Ευχαριστώ και για τα συγχαρητήρια που μου στέλνετε εδώ, παιδιά.
1: Αυτό το νούμερο
0: ήταν. Πολύ. Πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, υπενθυμίζω το νέο μας ένιγμα. Έχετε να βγει στον αέρα το τηλέφωνο που θα κερδίσει. Βλέπω όμως ότι δύο το έχουν βρει ήδη εδώ στα μηνύματα, οι ντροπαλοί μας που δεν βγαίνουν στον αέρα. 86, 40 και 50. Ποιο νούμερο φορούσε στο Μουντιάλ της Αμερικής ο Κυριάκος ή Κούλης Καραταΐδης? Σας περιμένω εδώ. Πάμε για διάλειμμα, Ελενάκη.
2: Ναι.
0: Τι ώρα πήγε?
2: Πήγε 1 και 2.
0: 1 και 2, είσαι σίγουρη?
2: Ναι.
0: Αργήσαμε λίγο. Αργήσαμε. Οπότε τι ώρα πήγε?
2: 1 και 2.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλη. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
4: Εδώ λοιπόν... Μίλουσα τώρα, με ποιον μίλουσα τώρα?
5: Φανταζόμαστε. Οπα.
4: Μιλούσα με το συμμαθητή μου, ρε παιδιά, ο οποίος, σας το είπα, δεν βγαίνει ποτέ, δεν έχει βγει ποτέ, δεν μιλάει ποτέ. Μία με δέκα όμως Αυγούστου θα είναι εδώ. Αυγούστου ή Ιουλίου, μου είπε. Τέλος πάντων.
6: Θα το καταλάβουμε.
4: Θα το καταλάβουμε. Μου λέει, πάρε με τηλέφωνο όταν είμαι πάνω, να τα πούμε ωραία. Αλλά... μόνο μη μου πεις να βγω. Αγαπάμε Κούλη Καραταΐδη. Επαναλαμβάνω, ο μοναδικός Καστοριανός ποδοσφαιριστής που έφτασε να παίξει σε τελική φάση Μουντιάλ. Ενώ από την ομάδα της Καστοριάς, από παιδιά που φόρεσαν τη φανέλα της Καστοριάς, ακούσαμε σήμερα τον Αντώνη Μίνου, φόρεσε τη φανέλα της Καστοριάς και ο Μινάς Χατζίδης, που επίσης ήταν στο ίδιο Μουντιάλ και οι τρεις της Αμερικής το 1994.
5: Λοιπόν,
6: και είναι και συγχωριανός ο Κούλης, έτσι, η Νόη παρακαλώ.
4: Ναι, η ποδοσφαιρομάνα η Νόη.
6: Έτσι, έτσι.
4: Εντάξει, ακριβώς. Λοιπόν, Έλενα,
5: πριν προχωρήσω.
4: Τι?
5: Βλέπω το Στράτο Αρχιμανδρίτη.
6: Στο στείλε.
4: Ο Στράτος.
6: Όχι, ο Κώστας.
4: Ο Κώστας μου το... Εγώ αφού στο στείλα πίσω, ρε.
6: Όχι,
5: το Στράτο. Το Στράτο. Στείλε.
4: Α, τον Στράτο.
5: Αυτό να δεις πρέπει. Λοιπόν, μέχρι να το δεις εσύ αυτό, εγώ να πω άνθρωπο πολύ οχλόι και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο ανθρωπο πολύ οχλόι κάνουν πραγματικά υπέροχους τορισμούς. Μη με διακόπτετε, ρε παιδιά. Λέω ένα θέμα.
4: Στράτος Μητροπολίτης. Θα το στείλω τώρα. Περίμενε.
5: Λοιπόν, πάρα πολύ κομψούς λοιπόν στολισμούς, πάρα πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Και μπορεί να σας παντρέψει και ο Στράτος, ποιος ξέρει. Είτε θέλετε κάτι πιο elegant λοιπόν, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο γκράντε, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Να σας πω επίσης ότι είμαστε στο καλοκαιράκι. Καλά, σήμερα ο καιρός δεν το θυμίζει καθόλου. Καθόλου.
4: Παιδιά, τι γίνεται έξω?
5: Κατακλυσμός. Στο τυχείο δεν έχει σταματήσει να βρέχει.
4: Σαν να μαύρισε.
5: Ναι.
4: Ωραία, Παναγία μου.
5: Από αύριο όμως ο καιρός ξανανοίγει. Αύριο στις προγνώσεις του καιρού δείχνει έναν ήλιο να. Οπότε οι μέρες ξαναφτιάχνουν. Καλοκαίρι είναι αυτό. Να καθίσουμε λίγο στις αυλές μας, στα μπαλκόνια μας. Αφού πρώτα όμως τα στολίσουμε. Πώς θα τα στολίσουμε? Με υπέροχα λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά. Να πρασινίσει ο τόπος, να πάρει λίγο χρώμα και ωραία αρώματα. Να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα με τα κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο ανθοπολείο Χλόη. Τέλεια ιδέα τα κεριά από Noble Senses να τα κάνετε και δώρο στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, τώρα που ήρθε αυτός ο καιρός του αποχαιρετισμού, έτσι για να σας θυμούνται. Μας βρίσκεται λοιπόν στην Αποδήμο Καστοριανών, στη Χλόη, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
4: Μάλιστα. Εδώ βλέπω τώρα έχουμε το επόμενο τραγούδι.
5: Ναι.
4: Για να δούμε ποιο μπορεί να είναι αυτό. Υπάρχει ένα παλιό τραγούδι, ποδόσφαιρο και χωρισμός. Το πιστεύατε?
5: Το πιστεύω πάρα πολύ, διότι το πολύ ποδόσφαιρο οδηγεί σίγουρα σε χωρισμό.
4: Πυθικότσης Καρανικόλας.
6: Θα δίδαψες.
4: Ποδόσφαιρο και χωρισμός, παιδιά.
5: Δεν βλέπω πολύ.
4: Για να δούμε τι λέει όμως αυτό το τραγούδι, αν έχετε περιέργεια.
5: Ναι.
4: Για να...

0: Ο Μπίλαρος μου λέει βέβαια ότι είναι παλιό βέβαια το τραγούδι, από τότε που έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, λέει, είναι αυτό το τραγούδι.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι παλιό, λέει, γιατί τότε που είχατε πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα είχε βγει αυτό το τραγούδι. Άκου, λέει τώρα.

0: Α, μιλάμε για τραγουδάρα τώρα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα αυτό το τραγούδι, να πω την αλήθεια, δεν το ήξερα. Οπα. Όταν διάλεγα τραγούδια και τα λοιπά για τη σημερινή εκπομπή, δεν είδα τον τίτλο, λέω μου κάνει, δεν τα άκουσα καθόλου. Τώρα τα ακούω και εγώ πρώτη φορά και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Στράτος Μητροπολίτης, παιδιά, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Έχει γίνει από τα καλύτερα μοντάζ AI.
1: Τώρα θα τον κάνεις με μαγιό, ο Κώστας.
0: Ναι. Ξαναστείλ το, δεν ήρθε τίποτα, λέει. Στείλ το στο Viber. Τι είναι?
1: Ποιο, τι το λέει, Στράτο?
0: Ρε. Ναι, για στείλ το τώρα.
2: Στείλ
0: το γρόθο. Στείλ τον. Δεν πήγε τίποτα. Άλλαξε κανένα τηλέφωνο. Ρε.
2: Καλά, δες αυτό, κύριε Χριστό.
0: Ποιο?
2: Δες.
3: Λοιπόν, πάω εγώ, House of Beauty. Πάμε λίγο άργο οριστικό, έτσι να κάνουμε και τις περιποιήσεις μας. Γιατί πείτε μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρμα. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Για πολύ πολύ λίγες μέρες ακόμα, ίσως και είναι, να είναι και οι τελευταίες μία-δύο μέρες τώρα, σήμερα αύριο, έχω προσφορά για μαθήτριες, για τα κορίτσια μας, για το λέιζερ. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανώδυνη και εντελώς με εντελώς. Έτσι, τίποτα. Ανέμακτα, ρε παιδί μου, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Δερμοαπόξεση επίσης, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Φαντάζομαι οι φετινές είστε τακτοποιημένες με τα ραντεβού σας, οπότε πάμε στις νυφούλες του 27, που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε κι εσείς τα ραντεβού σας, όσες έχετε ημερομηνία τουλάχιστον, για να είστε τακτοποιημένες, γιατί τα ραντεβού είναι συγκεκριμένα και εξαντλούνται. Πώς να το κάνουμε. Πάμε όμως τώρα και στο καινούριο μηχάνημα που έχουμε στο House of Beauty, V-Power και EMS. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. Κάνει σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει αυτό το μηχάνημα, ολοκένουργιο, παιδιά, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα να ψάξετε κιόλας τις εφαρμογές του. V-Power και EMS λέγεται, να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
0: Πολύ ωραία.
3: Ναι.
0: Πώς λέγεται ο τράπερ, γιατί είπε θα έρθει ο τράπερ τρανός, δεν είπε.
3: Έρχεται τρανός την Κυριακή. Μαμάδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες, παππούδες. Έχουμε εισιτήρια να.
0: Και για τον τρανό.
3: Είμαι σίγουρη ότι τα θέλετε για τα παιδάκια σας.
0: Τα παιδιά σας είναι τρελαμένα.
3: 86-40 και 86-50 έρχεται στο Black Mountain.
0: Και πώς λέγεται ο τράπερ που τρώει πολλά πατατάκια?
3: Πολλά πατατάκια.
1: Ο πατατράπ.
0: Πρέπει να πω και ένα ανέκδοτο σήμερα. Δεν πρέπει να πω το ανέκδοτο της ημέρας. Πώς λέγεται ο τράπερ που τρώει πολλά πατατάκια? Να βάλω ένα ανοιγματάκι, κύριε Τασέτα.
1: Πατατράπ.
0: Τι πατατράπ, μωρέ. Τι λες, μωρέ. Τι λες, μωρέ. Τι λες, βρε, Ρόζε. Τι λες. Τι λες.
3: Για πες πώς λέγεται.
0: Πώς λέγεται, παιδιά, λες. Σνακ.
3: Σνικ.
0: Παραδέχεσαι. Θα μ' ακούει τώρα ο τρανός και θα λέει τι λένε αυτοί εκεί πέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε για επόμενο τραγούδι, αλλά Ελενάκη, συγγνώμη, αλλά ναι, έχουμε και
3: Messi Marvels μαζί μας, φυσικά, και θα σας πάω στο τμήματα των ενηλίκων στο Messi Marvels, γιατί και εμείς οι μεγάλοι θέλουμε λίγη από τη μαγεία του Messi Marvels, όχι μόνο τα μικρούλια μας. Τμήματα κεραμικής λοιπόν, και θα σας πω δύο λόγια για την κεραμική. Και αν νιώθετε κι εσείς την ανάγκη να δημιουργήσετε, να εκφραστείτε και να αφιερώσετε χρόνο σε εσάς, το Παπί Potter Studio είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Μαθήματα λοιπόν κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα, γιατί ξέρουμε ότι δεν συμπίπτουν ολονών τα ωράρια, οπότε δίνουμε δύο δυνατότητες, μία πρωινή, μία απογευματινή, να διαλέξετε όσο ό,τι θέλετε. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε χόμπι, όλοι ψάχνουμε χόμπι, και η κεραμική νομίζω είναι από τα καλύτερα, γιατί όντως δημιουργούμε, και μάλιστα αυτό που δημιουργούμε μπορούμε να το πάρουμε και σπίτι μας. Δηλαδή θα τρώτε σε ένα πιάτο το οποίο το έχετε φτιάξει εσείς. Είναι φοβερό. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε τον πυλό, να μάθετε τεχνικές και να μπείτε σε μία διαδικασία που θα σας γεμίσει πάρα πολύ. Μέση Marvel's Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε αγαπημένη Μητροπόλεως. Και για να κλείσετε τη θέση σας και για τα τμήματα της κεραμικής, 24-6-39.
0: Λοιπόν, να πάω στο επόμενο.
3: Ναι.
0: Ένα παλιό τραγούδι επίσης από τη χρονιά που γεννήθηκα. Δηλαδή, όσο χρονών είμαι εγώ, είναι και το τραγούδι. Είναι το 1925.
3: Μα τους άλλες δηλαδή.
0: Γιάννης Παπαδόπουλος τραγουδάει και η Σοφία Σιδέρη. Ένα τραγούδι ύμνο για το ποδόσφαιρο. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Ναι.
0: Πάμε.
3: Πάμε. Ωραία.

Σαματάς, όλο για το ποδόσφαιρο θα ακούσεις όπου πας. Στους δρόμους, στα αυτοκίνητα και μες στα καφενεία, στα σίνεμα, στα θέατρα.

0: Λέει και ΑΕΚ και Ολυμπιακός, μην είσαι άδικος.
1: Με τη σειρά τους έβαλε Παναθηναϊκός.
2: Πρώτος, μπράβο, μπράβο.
1: Τα πράγματα με τη σειρά να μπαίνουν. Παρακαλώ. Σας άρεσε το ποδόσφαιρο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο?
0: Ωραίο.
2: Καλώς.
1: Και πρόσεξε πώς γράφονται τα τραγούδια ακριβώς τη χρονιά που γεννήθηκα. Δηλαδή, πόσο παλιά είναι αυτά τα τραγούδια.
2: Τότε είχε πάρει πρωτάθλημα από Παναθηναϊκός και χθες.
1: Λογικά έπαιρνε συνέχεια πρωτάθλημα τότε. Βεβαίως. Ήταν πολύ δυνατός.
0: Μετά τα παράτησε.
1: Μετά βαρεθήκαμε λίγο.
2: Τώρα τελευταίο πρωτάθλημα ήταν με το Σισε.
1: Με το Σισε, μπράβο το Τζιμπρίλ.
2: Πολλά χρόνια, ρε.
1: Πολλά χρόνια.
0: Μου το Σισε δεν το θυμάμαι.
1: Με τον πατέρα πρόεδρο και την τριάδα. Λοιπόν. Προχωράμε.
0: Ναι, και θα πάμε Αγκίστρι, παιδιά μου. Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας.
1: Κύριε, μισό λεπτάκι, είπες Αγκίστρι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παπαϊωάννου δεν μας χρωστάει ένα τραπέζι στο Αγκίστρι.
0: Σήμερα δημιούργησε όλα τα χρωστούμενα του Παπαϊωάννου.
2: Τα κεράσια στάφερε.
0: Όχι, από αυτό
2: θα σταφέρει σε κανένα 5 χρόνια.
1: Είμα, περπατούσε όπως περπατάω τώρα με πανηγυρία. Γιατί να περπατάω στη Μεραλία, έτσι.
2: Τον πέτυχε.
1: Τον πέτυχα μια μέρα, έτρωγε με τους εμπόρους
2: των
1: κερασιών. Και μου λένε οι άνθρωποι εκεί. Μη στεναχωριέσαι, λέει, θα δώσουμε εμείς το Μανώλη να σε φέρει 2 καφάσια.
2: Πού
1: τα. Εντάξει, λέω. Έχει περάσει δίμηνο τώρα, κατάλαβες. Ούτε κεράσια έφερε ο κύριος Παπαϊωάννου. Ούτε τραπέζι στο Αγκίστρι. Εδώ δεν το έχει δημοσίως. Δεν το έχει
0: ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, τα θυμάσαι αυτά, τα ξέχασες.
2: Εγώ, κύριε Χρήστο, δεν ξεχνάω.
1: Α, δεν ξεχνάς.
2: Ποτέ.
1: Και πότε ούτε θα μας κάνει το τραπέζι στο Αγκίστρι ο κύριος Παπαϊωάννου?
2: Όταν
1: να μας φέρει και τα κεράσια.
2: Όταν ανακοινώσει τώρα τις μεταγραφές της Καστοριάς 1980, τότε μάλλον.
1: Ναι.
2: Εάν και γίνουν ποτέ.
1: Με τις πρώτες μεταγραφές.
2: Λογικά, ναι.
1: Ωραία. Ναι. Κύριε Παπαϊωάννου, ακούτε εδώ πέρα, έτσι.
0: Και τι θα απολαύσουμε στο Αγκίστρι, λοιπόν, με τον κύριο Παπαϊωάννου, με το καλό?
1: Αν πάμε με το καλό, πάρτε ό,τι μπορείτε, παιδιά. Πάρτε ό,τι μπορείτε. Ο Παπαϊωάννου πληρώνει.
2: Πώστε.
0: Καρπάτσιο, γαρίδες και χταποδιού.
1: Βάλτο.
0: Σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών.
1: Βάλτο.
0: Αλλά τα κλασικά, τα αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας.
1: Βάλτες.
0: Έτσι, λαβράκι.
1: Ένα λαβράκι. Ωραίο.
0: Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Κεμπάπ τόνου να βάλω?
1: Ένα κεμπάπ τόνου, τόσο καιρό μας το λέει.
0: Κάτσε να γράφω μας τώρα. Σνίτσελ ξηφία να βάλω?
1: Αυτό πολύ ωραίο.
2: Πολύ
0: καλό. Βάζω και ένα σνίτσελ ξηφία. Τα καινούργια τα ζυμαρικά που έχουμε, πάκερι, που είναι σαν κανελόνια. Με σολομό και κρέμα γάλακτος. Να βάλω να βάλω μια γαρίδα μακαρονάδα.
1: Ω, καλά, είναι δυνατόν το νούμερο ένα πιάτο.
0: Κανένα γαβράκι να βάλω?
1: Γαβράκι δεν θα βάλεις? Να φάμε ένα γάβρο εκεί πέρα το
0: να βάλω μια συναγρίδα να βάλω.
1: Βάλε ρε.
0: Να
1: βάλε,
0: βάλω
1: ρε,
0: και μια συναγρίδα. Να βάλω.
1: Ο Παπαϊωάννου πληρώνει.
0: Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν όλα αυτά τα ωραία στο σπίτι σας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Συγγνώμη, τα ζητήσαμε πολλά.
2: Τίποτε.
1: Κάναμε μεγάλη παραγγελία.
2: Τίποτα.
1: Εξάλλου, τι είναι αυτά για τον κύριο Παπαϊωάννου?
2: Μηδέν.
1: Μια βόλτα γύρω-γύρω.
2: Άντε και πρόεδρο στην Καστοριά.
1: Άντε. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ένα τραγουδάκι ακόμα.
0: Να πάμε και στην Energon, σε παρακαλώ.
1: Να πάμε λίγο και Energon και να προλάβουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, προλαβαίνουμε.
1: Λέβητες υπήκονς πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα για το αέριο. Και ενημέρωση από την Energon υπεύθυνα για το τι ισχύει με το αέριο.
0: Μπράβο.
1: Κάθε στιγμή. Εδώ στην Energon θα μιλήσουμε με την Φιλιώτο Τονίδου. Θα μιλήσουμε με τον Μιχάλη Κοσλιόπουλο.
0: Τους ξέρετε τους ανθρώπους.
1: 44-104 και από κοντά στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
0: Να πω λίγο.
1: Ναι. Εδώ είμαστε πάντα στην Energon.
0: Αφού έχουμε πιάσει αυτά και έχουμε πιάσει και τα ωραία θέματα του εξοικονομώ, σου είπα, είμαι εκτός εξοικονομώ.
1: Σου είπα εγώ τα νεότερα.
0: Ναι,
1: ότι υπάρχουν πολλές ελπίδες να πάρει παράταση,
0: ναι.
1: Μάλλον συντριπτική πλειοψηφία είναι να πάρει παράταση,
0: ναι, ναι.
1: Και να μπουν και οι 3.000 μέσα που είχαν αποκλειστεί.
0: Είμαι πανελλαδικά στους 3.036 ανθρώπους, εγώ και άλλοι 3.035 δηλαδή.
2: Καλά, δεν έχεις μπει.
0: Ναι.
2: Και
0: υπάρχει, λέει, μια παράμετρο στην οποία δεν την εξετάζει το σύστημα και εξαιτίας του συστήματος, όχι εξαιτίας μου, όχι εξαιτίας του μηχανικού μου, όχι εξαιτίας κάποιου άλλου.
1: Θα λυθεί το θέμα, ρε, θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης, ρε.
0: Εδώ θα είμαστε. Έρχονται εκλογές.
1: Θα τα φτιάξουμε ζωτάκι, μην αγχώνεστε.
0: Κουφώματα smileys, λοιπόν.
1: Κυρία, ψάχνετε ορισμένη.
0: Κουφώματα σμάλης για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου. Να, αυτά ήθελα να πάρω, της Ρεχάου. Η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες πόρτες την είχαμε μετρήσει κιόλας στην πόρτα.
2: Θα τα πληρώσει ο κύριος Χρήστος, δεν πειράζει.
0: Έτσι βλέπω. Ρολάκι κουνουπιέρες, να μην μας φάνε μυγείς και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, εσείς οι τυχεροί, και να τα αλλάξετε όλα.
2: Καλά,
0: ποιότητα. Ναι, συγγνώμη. Πες τα
2: σε. Δεν είχε συγκριθεί με
0: κανέναν. Ναι, σου λέω, είμαι εγκριμένη, κανονικά, κανονικότατα.
2: Και τι, του ξυπνήσα μια μέρα και λέει, εσείς οι 3.000 φεύγετε.
0: Ναι.
2: Έλα, Χριστέ.
0: Όχι, δεν μας έχουν εξετάσει εξ ολοκλήρου και δεν μας εξετάζουν τώρα.
2: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, κύριε
1: Χριστέ. Πουθενά.
2: Πουθενά.
0: Από την άλλη, κουφώματα σμάλης, τάξη αλφαδιά 100%. Γράμμου 219 θα τα δείτε εκεί πέρα όλα μέσα στη μένα, ωραία και καλά. Τηλεφωνικά στο 81944 βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
1: Εγκυκλοπαιδικά στο λέω ότι ο Σνίκ και ο Τρανός είναι κολλητοί, γι' αυτό πρόσχε τι λες. Ω Παναγία μου.
0: Κολλητοί λοιπόν, είναι αυτοί.
2: Είναι
0: παίζαν ξύλο.
2: Κάνουν παρέα στα Ντουμπάι πάνω μαζί, κάνουν ιστορίες. Ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ χρωστάω, λέει ο Γιάννης Τζίμας, ο δημοτικός σύμβουλος. Όχι. Όπου πετύχαμε το Γιάννη, πρώτον κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
2: Ένα λεπτά, και ένα λεπτά.
1: Και ό,τι είναι, κερνάει πάντα.
2: Τρία χρωστάει, πες του.
1: Όχι,
2: του
1: σε μένα δεν χρωστάει τίποτα.
2: Σε μένα χρωστάει τρία. Τρία
1: όχι, σε μένα δεν χρωστάει τίποτα.
2: Ναι. Κύριε Γιάννη Τζίμα.
1: Δεν είναι
2: τρία στοιχήματα έχει χάσει.
0: Τρία στοιχήματα.
1: Εγώ δεν, εμένα δεν χρωστάει τίποτα. Ίσα ίσα που μου φέρνει και πολύ γούρι κάθε φορά που βλέπουμε ένα αγώνα μαζί.
2: Τι να το κάνουμε το γούρι, κύριε.
1: Πώς τι να το κάνουμε το γούρι.
2: Τι είμαστε σαν τις θίτσες τώρα, γούρι.
1: Λοιπόν,
2: τα τραπέζια πότε θα τα κάνει να μας πει ο
1: κύριος. Εμένα δεν χρωστάει τίποτα. Από μένα, κύριε Γιάννη, είσαι οκ. Okay. Λοιπόν.
2: Α, μήπως τα έχει κάνει, ρε.
1: Τι.
2: Μήπως τα έχει κάνει τα τραπέζια.
1: Εμένα, ρε.
2: Ναι, και εδώ ένα δεν είχε χάσει πρόσφατα. Εδώ από την εκπομπή ένα. Δύο είχε μένα, ένα για το κύπελλο τον Παναθηναϊκό, ένα για άλλο ένα.
1: Εγώ, παιδιά, δεν θυμάμαι να χρωστάω.
2: Τι έχω χάσει εγώ ένα, μήπως.
1: Μήπως τα έχεις χάσει εσύ.
2: Όχι, όχι. Δύο τα
1: έχω κερδίσει. Σύγιο Παπαϊωάννου. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πάω για διάλειμμα.
0: Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε τραγούδι, οπότε να πάμε λίγο αβοκάντο. Ναι. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που μας αρέσουν πάρα πολύ, δροσερά και ωραία. Τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή τους κάνουν τα παιδιά τέλεια συσκευασμένοι, όπως και οι φρουτοσαλάτες μας, όπως και τα σνακ μας. Θα βρείτε και καινούριο snack, Chia Pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Όπως και τα Ginger Shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Πάμε, διαφημιστικό 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λοιπόν, ρίχνουμε και τη ματιά μας εδώ να δούμε τι γίνεται. Πέσαμε λίγο, 21,6 βαθμοί του Κελσίου αυτή την ώρα, εδώ στην Καλλιθέα, μια προσφορά Νταόβιμπο από Βασιλείου.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Για να πάμε, παιδιά μου, εδώ και πάλι πίσω.
4: Ο Νίκος ο
3: Παγκουτζής. Είστε εδώ.
4: Ο Νίκος
3: ο Είστε έτοιμοι για το τελευταίο μας ημίωρο.
4: Ναι. Ο Νίκος ο Παγκουτζής μου λέει να πάμε στοίχημα. Εγώ στοίχημα με Νίκο Παγκουτζή δεν πάω.
3: Γιατί? Απαπα, είναι φόβιος.
4: Λοιπόν, και μου λέει ότι πάμε. Επειδή έλεγα πριν ότι ο Δαβίδ βλέπει λελογισμένα ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι βλέπει λίγο, αλλά είναι σχετικά οκ. Okay. Μου λέει, πάμε στοίχημα ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξάνεται το ποδόσφαιρο και εσύ μάλιστα θα λες, καλά κάνει και πάει. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό, δεν μπορώ να το φανταστώ. Ειδικά ότι εγώ θα λέω, καλά κάνει και πάει.
5: Καλά κάνει και μπάλα.
4: Δεν ξέρω. Μπορεί, όλα τα περιμένω σε αυτή τη ζωή.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να πάμε λίγο και φροντίζω, father.
3: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύο... με... δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, Έλκη. Εν τω μεταξύ, ακούω τη βροχή.
4: Ναι, ναι, η βροχή.
3: Παιδιά,
4: πανικός.
3: Και η βρόχα πέφτει right through έξω. Ένα πράγμα. Πόπο, κατακλυσμός. Κατακλυσμός στην Καλυθέα, κυρίες και κύριοι. Πόπο. Τώρα τι γίνεται.
4: Τώρα τι πήγαινε να μας φροντίζω, γιατί
6: θα
4: δεν θα έχω και χρόνο μετά.
3: Καλά, πάει ένα τραγούδι. Ακούω καλά. Πέφτει και χαλάζει.
6: Χαλάζει, πέφτει.

τη βροχή για να βάλω αυτό το τραγούδι. Γιατί όταν δεν παίζει καλά η ομάδα τα σέτα, μόνο μια βροχή μπορεί να μας σώσει. Γιατί έχουμε έναν προπονητή που είναι ψιλοβλάκας, όπως λέγεται.

0: Με χαλάζει μαζί
1: μια βροχή. Τι χαλάζει είναι αυτό ρε παιδιά?
0: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά?
1: Ο Τασέρτας εδώ κλαίει τα μέλια του, εμείς τα μήλα. Γενικά μη καλά
0: χειρότερα,
1: είμαστε.
0: Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα πάλι ρε παιδιά? Θα έχουμε κανένα καλοκαίρι φέτος ή μπα? Να το ξεχάσουμε.
2: Θα κάνει τώρα κάψω.
0: Το καλό επιτέλους.
2: Θα κάνει κάψω να τα κάψει, να τα
1: πούμε. Να κάψει και όταν τελειώνουμε.
0: Είπαμε, εντάξει. Πάμε ρε Ελένα.
1: Έλα μας τώρα, πήγαινε στήριξη. Μην μας χαλάσει τα κάγκελα που βάλαμε.
0: Μας χαλάσει τα κάγκελα τώρα εδώ πέρα. Ολοκένουργια κάγκελα τώρα. Και τα είχα σκουπίσει και χθες, τα είχα γυαλίσει πάλι.
1: Αμάρε πάλι.
0: Είχα μαζέψει λίγο σκόνη. Μαζί μας το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Και μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σιδήρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα, συνθετικές σανίδες, δέκα ορίστε έβαλα τις σανίδες μου, λαμαρίνες όλες τις διαστάσεις, πάνελ, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις πασάλους είδης θερματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις, που θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758 παιδιά. Πάρε ευθύνα πάρε. Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, κουκλάρες μου, και εμείς κόντρα στον καιρό. Δεν πάει να βρέχει και να χιονίζει?
0: Άκου, είναι αστραπές και τουρνάς.
1: Μας δείξει ό,τι θέλει.
0: Άκου.
1: Εμείς στο Γιορλούκα έχουμε προσφορές στα μαγιό.
0: Εχ, τι πάθανα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι κι αλλιώς μπορεί είναι, θα περάσει.
0: Μπορεί είναι σίγουρα και θα περάσει.
1: Αχ, που αύριο θα έχει ξανά καλό καιρό. Πάμε γι' αυτό το λόγο να πάρουμε τα μαγιό μας. 2+1 δώρο στο Γιορλούκα τα μαγιό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, πάνω από 100 μαγιό θα βρείτε διαφορετικά. Πραγματικά να διαλέξετε ό,τι θέλετε φέτος. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται και τα μπικίνι και τα ολόσωμα και τα plus size νούμερα και αυτά που έχουν ασορτή παρεό και τα καφτάνια και τα πάντα. 2+1 δώρο από το Γιορλούκ για να καλωσορίσουμε το καλοκαιράκι, όχι όπως κάνει ο καιρός, με λίγο καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, έχουμε και τα ρούχα μας όμως τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας, να πάρουν λίγο αέρα τα ποδαράκια μας. Έχουμε και φυσικά την κολεξιόν γάμος βάφτιση, διότι από εδώ και στο εξής, κάθε Σαββατοκύριακο, λίγο πολύ, όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Γιορλούκ, να διαλέξετε μαζί το φόρμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό παρά τον καιρό και εκπτωτικό Γιορλούκ και Γιορλούκ.gr. Μαζί μας όμως και το φροντιστήριο Εχμή. Τελειώσαμε με τις πανελλήνιες, παιδιά. Τελείωσαν οι πανελλήνιες, τα σέντα πάνε.
2: Τελειώσανε. Καλά, τα πήγαν τα παιδιά.
1: Κοίτα, υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που λένε ότι οι βάσεις πέφτουν. Πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν. Θα δούμε όμως όταν θα βγουν πραγματικά τα αποτελέσματα. Νομίζω τέλος του μήνα βγαίνουν. Από εβδομάδα όμως εμείς ξεκινάμε με τους επόμενους τελειόφοιτους. 15 Ιουνίου τη Δευτέρα ξεκινούν τα θερινά μας

0: τμήματα, παιδιά, ολιγομελή τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Γι' αυτό σας περιμένουμε όλους στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των ταξί. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Τηλεφωνικά στο 86110, φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
1: Συγγνώμη, παιδιά, βγήκα λίγο έξω. Το λούκι εδώ απ' έξω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει σκάσει το λούκι, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Ωραία. Για το προπό γενικώς έχουν γραφτεί τραγούδια, ναι. Γιατί ήταν από τις συνήθειες και αυτές της Κυριακής. Δηλαδή, να πιάσω, λέγαμε, το προπό.
0: Ναι.
1: Ήταν πάντα η αίσθηση της ελπίδας. Αν πιάσω το προπό, σώθηκα ουσιαστικά. Πώς λέμε σήμερα να πιάσω το τζόκερ? Δεν ξέρω πόσοι πιάσατε προπό, πόσοι πιάσατε τζόκερ, αλλά η αγωνία και η ελπίδα πάντα παραμένει. Χωρίς ζωντανή ελπίδα δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει ζωή. Πάνος Γαβαλάς, αν κερδίσω το προπό. 1954. Τώρα είναι το στοίχημα, είναι πιο καινούργια πράγματα.

0: Μπράβο το προπό. Τώρα υπάρχουν τα στοιχήματα. Και ποιον δείχνουν, παιδιά, τα στοιχήματα για να κερδίσει?
1: Ποιον δείχνουν,
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
2: Βραζιλία.
0: Ποιον δείχνουν?
3: Βραζιλία, νομίζω.
0: Για ρίξε ένα αυτό και να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, φαβορή, παιδιά μου, Φάδερ, θα μας πας λίγο και νέα Λεύκη που έχουμε εκδηλώσει σήμερα και αύριο. Παιδιά, το βράδυ δεν δείχνει βροχή, δείχνει ότι ο καιρός τρώνει.
0: Ναι. Οπότε... Και δεν έχω και κάποια ενημέρωση από
1: ναι.
0: το.
1: Φαίνεται ότι το βράδυ θα είναι μια χαρά, δηλαδή μετά τις 7 φαίνεται ότι κοπάζει το πράγμα. Οπότε πάμε κανονικά Νέα Λεύκη σήμερα.
0: Ίσως θα περιμένει η Νέα Λεύκη να δει πώς θα πάει το πράγμα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση από τη Νέα Λεύκη ότι δεν θα γίνει η απόψινη βραδιά. Στους Μανιάκους με πήρε ο Μπίλαρος. Δεν έχει ρίξει ακόμα σταγόνα, παιδιά.
3: Άκουρε, παιδιά.
0: Μου θυμίζει αυτό το. Είδατε το βιντεάκι στο τέλος που έπαιζε μπάλα, μια και έχουμε για μπάλα σήμερα. Που το μισό γήπεδο γινόταν ο πανικός βροχή και στο άλλο μισό είχε ηλιό.
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν ήταν εγώ, φοβερό.
1: Λοιπόν, οπότε τι θα δούμε σήμερα,
0: απόψε,
1: Νέα Λεύκη.
0: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, Νέα Λεύκη, διήμερες εκδηλώσεις Σταύρος Νακασιάν με Μπάμπη Ιωακιμίδη, καλεσμένο του Προοδευτικού Εξοραστικού Συλλόγου Νέας Λεύκης και φυσικά όλο το επιτελείο. Λύρα και τραγούδι επίσης Νίκος Γρηγοριάδης. Υπέροχη βραδιά, να βοηθήσει ο καιρός να περάσουμε όμορφα. Για αύριο Σάββατο. Από το Σύλλογο της Νέας Λεύκης Πάντα έχουμε δύο μεγάλα ονόματα επίσης, Γιώργο Μωυσιάδη και Μπάμπη Ιορδανίδη. Με όλο το επιτελείο επίσης, στις διήμερες εκδηλώσεις, όπως είπαμε, Σταύρος Νακασιάν. Σας περιμένουμε όλες και όλες και στις φετινές μας εκδηλώσεις να περάσουμε υπέροχα στη Νέα Λεύκη.
1: Και μιας και είμαστε σε αυτό το σημείο, να σας πω λίγο πρόγραμμα Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε Νέα Λεύκη και αύριο το ίδιο. Αύριο επίσης, τα λέγαμε από το πρωί, έχουμε και τη θεατρική παράσταση της θεατρικής ομάδας του Κωνσταραζίου με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι 9 η ώρα το βράδυ στο Ολύμπιον. Αλλά έχουμε και άλλη παράσταση στο Σκαμνί Εξουσία. Σατυρική κωμωδία είναι η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις 8.30 στην Κορισσό. Αυτά για αύριο Σάββατο. Και την Κυριακή βλέπω ότι έχουμε μία ταινία από το Φεστιβάλ Γράμμου. Θα ανέβουμε Νεστόριο δηλαδή. Ταινία στο Νεστόριο του Στέλιου Κούλογλου, γεννημένος δύο φορές. Από το Φεστιβάλ Γράμμου, το οποίο ξεκίνησε και συνεχίζεται. Αυτά για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Έχουμε ακόμα προσκλήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω άλλη μία διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι της θεατρικής ομάδας του Κωνσταραζίου αύριο στο Ολύμπιον. Διπλή, να πάρετε και όποιον θέλετε μαζί σας. Όπως επίσης έχω και για την Κυριακή για τον Τρανό. Τρεις προσκλήσεις. Ωραία. Όσοι θέλετε, 86-40 και 86-50. Και άλλα δώρα, αλλά λέω αυτά τα οποία είναι για τις πολύ κοντινές μέρες, ρε παιδί μου.
0: Έχουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βλέπω εδώ, παιδιά, φαβορεί με τα στοιχήματα, βέβαια. Έτσι.
3: Θες να σου πω.
0: Είναι η Ισπανία.
3: Ισπανία, ναι.
0: Ισπανία. Spain. Και μετά από ό,τι βλέπω, ακολουθεί η Γαλλία με 19%. Τρίτη έρχεται η Αργεντινή στα στοιχήματα. Τέταρτη Βραζιλία. Τέταρτη Βραζιλία.
3: Καλά, πέμπτη την έχει.
0: Πέμπτη Αγγλία. Ναι. Και πέμπτη Αγγλία. Μάλιστα.
3: Τη Βραζιλία πόσο τη δίνει, κύριε Χρυσοκή?
0: Τη Βραζιλία τη δίνει 8%.
3: 8. Όχι, ποσοστό.
0: Ποσοστό δεν βλέπω.
3: Γιατί εγώ βλέπω εδώ ότι δεν είναι 10-25 τη Βραζιλία, να ξέρετε. Στο στοίχημα.
0: Ναι, εγώ βλέπω με τι ποσοστό έχει να πάρει. Κατάλαβε ότι δεν είναι καθόλου στο στοίχημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ισπανία λοιπόν, έτσι πρώτη.
1: Δεν την έχει πει κανένα ω τώρα. Χθε τα story μου που έβαλα ποια ομάδα υποστηρίζεται, υποστήριζαν ένα-δύο την Ισπανία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε και στη σύμπλευση. Στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μα, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τι πιο καινοτόμε εκπαιδευτικέ πλατφόρμε, με τι πιο ψαγμένε δράσει κοινωνικοποίηση, με πισίνα υδροθεραπεία πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτε μα με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρί καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε κανένα δύο τραγούδια ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω, Έλληνα.
1: Ναι, ναι, κουτσά στραβά.
0: Να πάω στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Χυποβρύχιος μαζί με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Δεν ξέρετε τον Χριστοφόρου, του Σουάν. Είχαμε βγάλει ένα τραγούδι που λεγόταν Γκολ, Γκολ, Γκολ. Θέλω και εκφωνητές στο Μουντιάλ να με φτιάχνουν.

0: Η προσπάθεια μετρά, παιδιά. Η προσπάθεια μετρά, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, Ελενάκη, τα σέτα. Πάμε και συνεχίζουμε.
1: Γέρμας Φάρμ θα πάμε.
0: Το μετανάστο μικροπωλείο μας στην Νέα Λευκή με όλα τα εκλεκτά και το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων Super. Και οι τιμές για το δικό σας κέρδος είναι Γέρμας Φάρμ. Λοιπόν, πάμε και δυνατά για να δούμε και το ανακαινισμένο Γέρμας Φάρμ. Γιατί ο μαδάρα μου έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά.
1: Χειρουργείο.
0: Έχει κάνει ένα κοσματοπωλείο, έχει κάνει ένα αρωματοπωλείο, έχει κάνει ένα μαγαζί απίστευτα μοναδικό και όμορφο, σαν τα προϊόντα του. Πάμε λοιπόν, χασάπι της καρδιάς μας, αγνή μας, τη σειρά μου 89 ΑΕΣΟ, το χειρουργό μου. Φύγαμε λοιπόν για Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Λοιπόν, πάμε με ένα ακόμα.
1: Όχι, θα πάω Γιορκταίο και μετά θα πάμε, με ένα ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Σε ξεγέλασα. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά λοιπόν, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς. Θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για άργο σου.
0: Αυτό είναι καινούριο παιδάκι μου. Τώρα τον στρώσαμε.
2: Έχει σκάστρα.
1: Ναι. Δεν περνάνε αυτά από κτέο. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κτέο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Ο Στέφανος λέει: Πω, τι νερά στην πόλη της Καστοριάς. Λέει: Γίνανε δρόμοι ποτάμια κάτω, παιδιά. Όσοι είστε Καστοριά τώρα, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια.
2: Πάρτε μπρατσάκι.
0: Όλες οι κατηφόρες από
1: την Καλυθέα. 11 Νοεμβρίου έχει πλημμυρίσει.
0: Όλοι έχουν πλημμυρίσει, παιδιά. Έγινε ένα μπουρίνι τρομερό.
1: Τώρα έστειλαν ένα βίντεο και στον Τασέτα τα είδα. Μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά τα νερά.
0: Μπαίνουν και στα μαγαζιά τα νερά.
2: Μόνο το μπουρίνι φταίει, κύριε Χριστό.
0: Μπουρίνι ήταν, βέβαια.
2: Τα φρεάτια είναι καθαρά.
0: Πεντακάθαρα. Δεν μπορεί να υποδειχθεί όταν πέφτει αυτό το πράγμα. Άκουμε να σου πω, ρε. Άκουμε να σου πω.
2: Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης θα τα φτιάξει. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Όταν πέφτει τόσο πολύ βροχή σε τόση λίγη ώρα. Αυτό είναι το μυστικό. Ας πέφτει σιγανή βροχή όλη τη μέρα. Τα φρεάτα δεν απάθουν τίποτα.
2: Εκεί είναι το πέσει, θέμα όμως.
0: Αυτή η δυνατή βροχή είναι, σε λίγη ώρα.
2: Άμα είναι καθαρά τα φρεάτια και
0: καρέκλες, λέμε,
2: λοιπόν,
0: κάπου πλημμύριζε ο τόπος, φίλε.
2: Κατάλαβες, άμα πέσει και δυνατή βροχή και είναι καθαρά τα φρεάτια και οργανωμένα όμορφα, δεν πλημμύριζε.
0: Δεν τραβάει πάλι ομάδα. Ναι. Πάλι μπουκώνει το σύστημα. Θέλει αργά αυτό το πράγμα.
1: Εκεί τι να κάνουμε, δηλαδή. Να αλλάξουμε τον καιρό.
0: Τι να σε κάνω εγώ τώρα.
2: Πώς δηλαδή, με το που πέφτει μια βροχούλα πλημμυρίζουμε.
0: Εδώ άλλο πέφτει και παίρνει πέναλτι. Εσύ μια βροχούλα σκέφτεσαι. Ορίστε. Ανατροπή και πέναλτι εδώ πέρα. Ο Τάκης Βαβακίδης θα μας πει επόμενο τραγούδι.

0: Το πήκε πέναλτι λοιπόν, θυσιάζοντας προς το τέλος. Χαμός κάτω όλα τα τηλεφωνήματα.
1: Θα τα φτιάξει ο Τσανούσας. Θα τα φτιάξει ο Τσανούσας.
0: Ο Τσανούσας τι θα φτιάξει. Τι να πρωτοφτιάξει και ο Τσανούσας.
1: Τι έχει φτιάξει.
0: Κύριε Τσανούσα, τα σέτας εδώ αγριεμένος. Λοιπόν, παιδιά, η κατάσταση κάτω είναι σοβαρή. Ναι. Αυτό το μπουρίνι φέρνει πλημμύρες και αναστάτωση στον κόσμο που είναι κάτω. Στην 11η Νοεμβρίου πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γενικά στα Ισιάδια. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όλα τα νερά.
2: Θα βλέπω και άλλο βίντεο. Δες εδώ.
0: Ωραία, φίλε, αυτό που είναι.
2: 11η Νοεμβρίου.
0: Από 11η Νοεμβρίου. Ανέβασε, Έλενα, ανέβασε τα βίντεο.
2: Όχι, δεν μου το έστειλα. Αν το βλέπω τώρα στο story. Ναι.
0: Είναι η κατάσταση γιατί όλα τα νερά από Καλυθέα και από Ομόνια, από Μητροπόλεως δηλαδή και από Καλυθέα, όλα τώρα έχουν κατέβει εκεί και που έχουν ενωθεί.
2: Όπου περνάει και ένα βιτιοφόρο, έχει σηκώσει κύμα.
0: Κύμα σηκώνει.
1: Πάει, θα πνιγούμε.
0: Πού βρισκόμαστε, ρε παιδιά? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Μα εγώ το κατάλαβα, παιδιά, εδώ. Το κατάλαβα από το Λούκι. Δηλαδή το έσπασε το Λούκι εδώ πέρα. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Λοιπόν. Προχωράμε, παιδιά.
2: Έλα, προχωρά.
0: Για να κλείσουμε.
2: Πάμε, χαμήλωσε μου λίγο.
1: Και το νούμερο να πεις λίγο, κύριε Χρήστο.
0: Ποιο νούμερο, ρε παιδιά, φορούσε ο Καραταΐδης στο Μουντιάλ?
2: Μήπως το ξέρει ο Κροατής εκεί.
0: Ξέρω εγώ. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας.
3: Τόσο πολύ βρέχει στην Καστοριά?
0: Όχι, βρέχει. Πνίχτηκε ο κόσμος, κυρία μου.
1: Γυρίσαμε.
3: Δεν με κατάλαβες.
2: Σε κατάλαβα
0: Αμερικάνα μου.
3: Άντε. Εδώ βρέχει, αλλά όχι όχι.
0: Εδώ σου λέω πνίχτηκε ο κόσμος. Τρέχει να σωθεί.
3: Άντε μωρέ, μη πέφτει.
0: Ρε, άμα σου λέω, άμα σου δείξω βίντεο.
2: Έχει πλημμυρίσει η 11η Νοεμβρίου κάτω στο κέντρο, είναι πλημμύρα αυτή τη στιγμή.
0: Πες το γιο σου να καθαρίσει τα φρεάτια, πες τον.
3: Ναι, γιατί τι είναι ο Ηλίας να καθαρίσει το φρεάτι? Ο Ηλίας είναι υπουργικής.
0: Είναι στην υπηρεσία, δεν είναι?
3: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Θα τον πάρεις ένα τηλέφωνο. Μόνο ο Ηλίας μπορεί να μας σώσει. Μόνο ο Ηλίας μπορεί να μας σώσει τώρα. Εντάξει. Πού είσαι, βρε? Πού είσαι, βρε?
2: Πήγε να πάρει τον Ηλία κατευθείαν.
1: Πάει να τον πάρει να πάρει, λοιπόν, να φτιάξει όλα.
2: Κατασκηνώσει όλα μαζί μας.
0: Ηλία, τα φρεάτια, Ηλία.
2: Έχουμε δύο λεπτά. Πρέπει να μου αφήσετε όλο το χρόνο δικό μου. Συγγνώμη που σας το λέω.
0: Έλα.
2: Κατασκηνώσει κούρα λοιπόν μαζί μας, αγαπημένοι μου γονείς. Φύγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί, 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν φεύγουμε, προλάβετε, διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο αλικαμία υπεύθυνη για το νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 69-34-93-32-25, και καλό καλοκαίρι.
0: Χρήστο, στη Μεσοποταμία μόνο δυνατό αέρα έχουμε, βροχή ούτε σταγόνα. Βλέπεις πώς πάει το
2: πράγμα.
0: Μας λέει ο κύριος Παύλο, καλημέρα κύριε Παύλο. Φαίνεται ότι η Καστοριά την πλήρωσε την ύφη. Λοιπόν, συνεχίστε.
2: Και τυχαίο πολύ βροχή, δεν έχει σταματήσει.
0: Και τυχαίο δεν έχει σταματήσει.
2: Φαντάζομαι και κεφαλάρι κατά εκεί.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε και ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος όμως εμείς, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Ολέ, ολά. Με Pitbull, το τραγούδι που ήταν το τραγούδι της Eurovision, θα έλεγα τώρα, του Μοντιάλ το 2014 στη Βραζιλία. Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Φουλ έξτρα καλοκαιρινά θα τελειώσουμε με τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με Κάστορα Tours και τις θαλασσινές μας εκδρομές. Κυριακή 21 Ιουνίου αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Σάββατο 27 Ιουνίου για Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και Κυριακή 28 Ιουνίου δύο εκδρομές Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Θα δούμε από εδώ και πέρα λίγο να ρίξουμε μια ματιά αν έχουμε καμιά κλίση πυροσβεστική, συνεργεία και τα λοιπά. Φαντάζομαι θα είναι ήδη στους δρόμους. Το μεγαλύτερο θέμα πρέπει να το έχει όπως πάντα εξάλλου η 11 Νοεμβρίου μετά το φανάρι. Αλλά και η Αθανασίου Διάκου, φαντάζομαι θα έχει, πάντα έχει η Αθανασίου Διάκου. Γενικά ίσχυ δρόμοι έχουν πάντα πρόβλημα. Ελπίζω με τα λιγότερα δυνατά άσχημα αποτελέσματα, ελπίζω. Αν και οι εικόνες που παίρνουμε παιδιά κάτω από την πόλη είναι κάτι παραπάνω από τρομακτικές.
2: Ο Στέργιος εδώ λέει ότι φορούσε το 18.
0: Και όμως ήταν το 18. Παιδιά, ο Καραταΐδης ο Κούλης φορούσε στο Μουντιάλ το νούμερο 18. Το 17 φορούσε ο Μινάς Χατζίδης.
1: Χατζίδης, Μινάς, έπαιξε ναι, στην Καστοριά αυτός.
0: Και ναι. Το ένα ο Μίνου.
2: Αυτά.
0: Αυτά για σήμερα.
2: Άντε να φεύγουμε.
0: Και πρώτο Θεός να περάσουμε καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Να είμαστε καλά, γεροί, δυνατοί, αισιόδοξοι, χαμογελαστοί. Θα πούμε και από Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Έρχεται ο Μπουτζίκας.
2: New Music Show. Και όλο το πρόγραμμα του Αντένες για το Σαββατοκύριακο. Κάλια Κύρου, Ξένια Γκάλη, Κοσμάς Κατραμάδος, Έλενα Γαβρεσέα, Κώστας Ιτόπουλος. Θα γίνει πανικός.
0: Από μένα τον Τασέτα και την Έλενα.
2: Άντε, bye!
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
4: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
10: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
14: My name is Benson Boone.
15: Hey, this

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G με Manu Chao, Camel Fat και Sony Fodera. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Icona Pop και Butterfly Feelings.

Ήταν οι νέες Icona Pop στο New Music Show και η πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα είναι μια μοναδική και εκπληκτική καλλιτεχνική συνάντηση. Η φωνή της Karol G έρχεται σε επαφή με το αυθεντικό και κοσμοπολίτικο στυλ του Manu Chao. Το Viajando por el Mundo είναι το νέο της single από το τελευταίο της άλμπουμ και σαρκώνει τέλεια το θέμα του δίσκου. Εξερεύνηση, ελευθερία και πολιτισμική ένωση. Τον τίτλο του track διάλεξε να χρησιμοποιήσει η Latina Star για τη νέα της παγκόσμια περιοδία και η συνεργασία της με τον αγαπημένο Manu Chao έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Sunny James, Ryan Marciano και Ραλούκα στο Coffee Shop στο New Music Show και πριν βγάλουν το So Good, οι Camel Fat πέρασαν μήνες δοκιμάζοντάς το στα live set τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλο underground hype. Το έπαιξαν σε σημαντικά live shows όπως το Tech Support στο Brooklyn. Στα πονητικά είναι η Kuda, ενώ το track συνδυάζει τις χαρακτηριστικές σκοτεινές συνδεκραμές του project με το ανεξάρτητο dance steel παραγωγής του Josh Gigante. Οι Camel Fat έχουν ξεκινήσει ήδη το residency στο High Ibiza και αύριο Σάββατο θα βρίσκονται πάλι εκεί. Προλαβαίνουμε, την προλαβαίνουμε να πάμε. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει. Με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ.

0: τύμπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Συσταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Συντηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Αντένες FM 93,6.
5: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
6: Hi all, this is Rosalia.
7: Hey guys, it's Camila Cabello.
8: Hi, this is Shakira.
9: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
10: Hi, this is Rebel.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Hey, it's Miley Cyrus.
13: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
5: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
14: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το καυτό weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Playman, Marasi και Eleni Fureira στο Tulum. Και σήμερα κυκλοφόρησε το έκτο του album Can We Do It All Again, ο Sonny Fondera. Περιλαμβάνει 18 τραγούδια και χρειάστηκε 5 χρόνια για να το φτιάξει. Μία από τις πολλές συνεργασίες είναι και αυτή με τη Λιμπιάνκα στο Let Me Be In Your Arms. Η ομάδα της Αμερικανίδας έστειλε τον demo στον παραγωγό και αυτός ξεκίνησε να το δουλεύει. Μόλις πρόσθεσε τα φωνητικά της, ένιωσε ότι είχε το τέλειο αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια άραγε, για να το ακούσουμε τώρα στο New Music Show.
1: Hi Greece, this is your girl Libyanka, just letting you know that you can listen to my new music now on the New Music Show with

και American Girls στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999 όταν το Bailamos του Enrique Iglesias ήταν το πρώτο single από το πρώτο του αγγλόφωνο άλμπουμ. Η δημιουργή του τραγουδιού είναι η ίδια ομάδα που έφτιαξε το Believe to Share. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 2 εβδομάδες, όπως επίσης καρφάλωσε στην πρώτη θέση στην Ισπανία, μένοντας εκεί για πάνω από 1 μήνα. Στη Νέα Ζηλανδία ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο single εκείνη τη χρονιά. Έγιναν 3 βίντεο κλιπς. Το κανονικό γυρίστηκε στο Μαϊάμι, ενώ όταν επιλέχθηκε και να είναι το soundtrack του Wild Wild West της ταινίας με τον Will Smith, τα γυρίσματα για το δεύτερο κλιπ έγιναν στο Μεξικό και εννοείται περιλαμβάνει σκηνές από το φιλμ. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο, το τρίτο βίντεο κλιπ δεν είχε καθόλου πλοκή και απλώς έδειχνε τον Latino star Ross Barman σε ένα νυχτερινό κέντρο. Το Bailamos λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιου στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα πριν από

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

Καλησπέρα στο New Music Show σήμερα. Όμορφη Παρασκευή και πώς να μην είναι όμορφη αφού είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Da T. Ήταν το Take Me There. Και πάω τώρα στην Maria Jane Smith, η οποία επέστρεψε με το Leave My Head. Πρόκειται για ένα pop track που είναι αφιερωμένο στην αδερφή της. Έχει σαφές επιρροές από την δεκαετία του 90 καθώς κινείται ανάμεσα σε νοσταλγικές μελωδίες και τον δικό της ξεχωριστό ήχο. Η τραγουδίστρα πέρυσι ολοκλήρωσε μια αρκετά μεγάλη περιοδία με περισσότερα από 30 shows στην πατρίδα της στην Σουηδία. Από τότε έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό live όνομα στην τοπική μουσική βιομηχανία. Το νέο της single έρχεται τώρα στο New Music Show. Time.

Ήταν ο Κοκκιώτ και το Love the Sun και πόσο αλήθεια αγαπάμε τον ελληνικό ήλιο το καλοκαίρι. Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Sunblock ήταν ένα project από τη Σουηδία που αποτελούνταν από 2 άτομα και 3 χορεύτριες για να μπορούν να θεωρηθούν ως group. Η πρώτη τους κυκλοφορία ήταν το I'll Be Ready, το οποίο ουσιαστικά ήταν η διασκευή τους στο επίσημο θέμα I'm Always Here της σειράς Baywatch. Τα πήγε πολύ καλά στην Αγγλία που έφτασε μέχρι το νούμερο 4, όπως επίσης μπήκε στο Top 10 σε Ιρλανδία και Δανία. Η πορεία τους όμως δεν ήταν μεγάλη, που έβγαλαν μόνο ένα άλμπουμ και συνολικά 3 singles και μετά διαλύθηκαν. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
8: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος του New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Ανάδρε με τον 54 Ultra 1 από τα καλοκαιρινά hits Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Ιουνίου 2015 κυκλοφόρησε το The Original High του Adam Lambert. Σε παραγωγή του Max Martin και του Shellback, το τρίτο άλμπουμ του Αμερικανού pop star ήταν γεμάτο από EDM, pop house και electropop τραγούδια. Έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 3 στην Αμερική και έγινε το πρώτο του που μπήκε στο Top 10 στην Αγγλία. Από τα singles που ξεχώρισαν ήταν το Ghost Town, το οποίο έφτασε μέχρι το 2 στην Αυστραλία και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Stateside και τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα για τους Jungle, οι οποίοι επιστρέφουν με το ολοκένουργιο single τους The Wave, και είναι από εκείνα τα tracks που σου φτιάχνουν τη διάθεση σε δευτερόλεπτα, σε κάνουν να χαμογελάς και να θες να κινηθείς στον ρυθμό τους. Το project των παιδικών φίλων Tom McFarland και Josh Lloyd Watson από το Λονδίνο είναι ό,τι πιο φρέσκο και ποιοτικό έχει βγάλει η Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που ο ήχος τους ακούγεται τόσο vintage και θα ορκιζόσουν ότι έχουν κάνει σάμπλα από κάποιο παλιό βινίλιο των Earth, Wind & Fire, οι Jungle γράφουν και υπογραφούν τα πάντα από το μηδέν, με φυσικά όργανα, αποδεικνύοντας την απίστευτη μουσικότητά τους. Μάλιστα, βλέπουν τη μουσική τους ως μέρος ενός ευρύτερου οπτικού project. Κάθε track τους συνοδεύεται από εντυπωσιακά one-shot πλάνα, χορευτικά βίντεο με κορυφαίους street dancers, μετατρέποντας κάθε κυκλοφορία σε μια ολοκληρωμένη audio-visual εμπειρία. Τελευταία

ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Diplo και Would You Still Love Me. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους. Same.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός,
3: συντονισμός,
2: συνεργασία,
3: αλληλεγγύη,
2: ασφάλεια,
3: συνεχείς εκπαιδεύσεις,
2: ασκήσεις ετοιμότητας,
3: έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
8: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα. μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

seen the devil down sunset in every place.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: περιφέρειο. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τρεβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι». Η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Η νούμερο 1 επιτυχία. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 12.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennas 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennas 936.

0: Onyx Radio.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
2: Diamonds are forever. Αντένες 936. Αντένες Σαββατοκύριακο 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Antennas Σαββατοκύριακο 936.